Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: πέντε.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Το μικρό φεστιβάλ Οδειοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
5: Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στο κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα,
6: νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας.
7: Άρχεψαν τα κουζουλά.
8: Προπόληση εισιτηρίων Οδείο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφή.

febre a suculimo. Τι νόημα, τι νόημα δεν έχει μπλιό στον κόσμο η ζωή μου.

0: FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

Δυναμικά στη δεύτερη ώρα. Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Έχουμε ασφαλώς να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ανοίξει την πεντάλια της ενημέρωσης και όλων των θεμάτων που μας έχουν απασχολήσει το τελευταίο 24ωρο. Βλέπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις μηνύσεις που πέσανε χθες. Θα δώσουμε και άλλο ρεπορτάζ. Θα τα συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε με αναλυτικό τρόπο. Διότι όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, αυτό το τοξικό κλίμα θα μας πάει με αυτό το τοξικό κλίμα θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Εάν δεν αλλάξει λίγο η διάθεση των πολιτικών μας εκεί μέσα στην Ολομέλεια και έξω από την Ολομέλεια της Βουλής, έτσι θα πορευτούμε μέχρι την άνοιξη του 2027. Γιατί άνοιξη του 2027, μα το επανέλαβε εχθές ο κύριος Μητσοτάκης. Εχθές το είπε ξεκάθαρα και μάλιστα η ερώτηση που δέχθηκε ήταν ότι εντάξει, λέτε την ημερομηνία των εκλογών και μετά μπορείτε να αποχωρήσετε, του είπε ο Αντώνης Ρόιτερ. Και αυτό το οποίο επανέλαβε ο Πρωθυπουργός είναι ότι οι εκλογές την άνοιξη το 2027. Έχω την εντύπωση ότι ήταν όλες αυτές οι διαρροές, όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε, ότι σκέφτεται σοβαρά ο κύριος Μητσοτάκης να πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο μετά τη ΔΕΘ, και οι δηλώσεις τελεχών ότι εντάξει δεν θεωρούνται πολύ πρόωρες οι εκλογές εάν γίνουν τον Οκτώβριο. Τελικά ο σχεδιασμός ένας και μοναδικός, και ο μοναδικός στόχος ήταν να αποκαλυφθούν όσο γίνεται πιο νωρίς τα νέα κόμματα. Να ανακοινώσουν τα νέα κόμματα ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρισιανού. Θεωρητικά εδώ και 2 λεπτάκια έχει ανατείλει ο ήλιος. Και το λέω θεωρητικά διότι ακόμα μας κάνει παιχνίδια και είναι κρυμμένος πίσω από την Πεντέλη. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εμείς εδώ από το παρατηρητήριο του Real FM. Ένας καταγάλανος αττικός ουρανός, να προσέχετε στο δρόμο σε κάθε περίπτωση και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται.

Ο κύριος Νίκος Απρανίδης απέναντί μου στην ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ του κόκπιτ, του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας, κύριε Σαπρανίδη. Εμένα λίγο οι ώμοι μου, να ξέρεις, με έχουν πιάσει. Κύπελλο από εδώ, πρωτάθλημα από εκεί, παραπέρα το να τ' άλλο, εντάξει. Αλλά το, και μόνο το βαρύτιμο τρόπαιο της Γιουρολίγκας είναι αρκετό λίγο για να πονέσουν οι ώμοι μας. Είναι και καλή άσκηση για τα μπράτσα, βεβαίως. Λοιπόν, εντάξει, έτσι για να πειράξουμε λίγο και τους υπόλοιπους. Καλημέρα σας, κύριε Καλαμαράκη, την αγάπη μου. Πολλά τα μηνυματάκια σας, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Ο Αβραάμ μου λέει, Σπύρο μου λέει, δεν βαριόμαστε να γράφουμε πάντως. Το βλέπω ειδικά εσύ, Αβραάμ, πραγματικά, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι προνόμιο. Η πολιτική σκηνή έχει μπει σε άγρια κόντρα. Η τουρκική κυβέρνηση συνεχίζει να παραλυρεί και τα στρατηγικά σχέδια Τραμπ Νετανιάχου ξεδιπλώνονται μέρα με την ημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ σε όλη την παρέα του Real και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα αυτό με την Τουρκία και θα ξεκινήσω, μάλλον θα συνεχίσω από εκεί που το άφησα, όσον αφορά στα, όσον αφορά στις προκλητικές, πραγματικά απίστευτα προκλητικές δηλώσεις του Γκιουλέρ, του Υπουργού Άμυνας. Έχει πάρει τη σκυτάλη από τον Ερντογάν και τους λοιπούς και αμφισβητεί τα πάντα. Έχουν ένα κόλλημα, ρε παιδί μου, οι Τούρκοι. Έχουν ένα τεράστιο κόλλημα με το Αιγαίο. Δηλαδή, να τους υπενθυμίσει κάποιος με πάρα πολύ ευγένεια, απάντησε το Υπουργείο Άμυνας, τουλάχιστον έδωσε το ρεπορτάζ, λέγοντας ότι η Ελλάδα θα τα κυριαρχικά της δικαιώματα θα τα υπερασπιστεί no matter what, θα πω εγώ. Αλλά οι Τούρκοι, δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη ο Γκιουλέρ, ο οποίος γνωρίζει και το πώς είναι στημένη η άμυνα, η επίθεση μάλλον της Τουρκίας, να έχει τέτοιες απαιτήσεις. Επαναλαμβάνω, μια χώρα που έγραψε στα παλαιά των υποδημάτων της τη συνθήκη του Μοντρέ. Μια χώρα η οποία δεν υπολογίζει το διεθνές δίκαιο. Απειλεί, κάνει bullying σε ολόκληρη την περιοχή, είναι το κακό παιδί, το άτακτο παιδί της περιοχής. Και ασφαλώς υπάρχει η στρατιά του Αιγαίου, η τέταρτη στρατιά. Είναι μία από τις τέσσερις κύριες στρατιές του τουρκικού στρατού. Εδρεύει στη Σμύρνη. Σμύρνη, ελληνικό όνομα, κύριε Ερντογάν, γιατί η Μικρά Ασία και όλα τα παράλια είναι ελληνικά, έχουν έντονη την ελληνικότητα. Όπου και να σκάβεται, αρχαία ελληνικά βρίσκεται. Αλλά δεν έχουμε τέτοια αιμονή. Κωνσταντινούπολη, χαμένες πατρίδες. Δεν έχουμε αιμονή και κάθε τρεις και λίγο να λέμε, α, θα σηκώσουμε το λάβαρο της Επανάστασης και θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη πίσω, την Αγία Σοφιά. Ακούστε λοιπόν τώρα. Η τέταρτη στρατιά που εδρεύει στη Σμύρνη είναι επιφορτισμένη με την άμυνα των δυτικών ακτών της Τουρκίας και έχει έντονα επιθετικό και αποβατικό προσανατολισμό. Προσανατολισμό προς τα ελληνικά νησιά, ε! Προς τα ελληνικά νησιά. Και υπό τη διοίκησή της υπάγονται επίλεκτες δυνάμεις όπως ταξιαρχίες καταδρομών, πυροβολικού. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Και να σοβαρευτεί λίγο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σοβαρευτεί λίγο και το ΝΑΤΟ, που βλέπει αυτές τις κινήσεις και απλά τις παρακολουθεί, διότι ναι μωρέ, είναι ανάμεσα σε συμμάχους. Δεν νομίζω Τάκη. Κύριε Κώστα, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Τώρα τι να διαβάσω, κύριε Κώστα μου, από αυτό το μήνυμα. Προφανώς βρισκόμαστε σε διαφορετική σελίδα. Πραγματικά σε διαφορετική σελίδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσες φορές και να στείλετε το μήνυμά σας, δεν θα με βάλετε στη διαδικασία να απαντήσω με τρόπο που δεν θα ήθελα. Απλά το αφήνω. Το μόνο πράγμα το οποίο λέω είναι ότι βρισκόμαστε σε τελείως διαφορετική σελίδα.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει έκριθμη. Η εξίσωση όσο πάει και γίνεται χειρότερη, γίνεται και πιο δύσκολη. Δεν χρειάζονται μόνο πολύ καλοί λίτες για να μπορέσουν να βγάλουν άκρη με αυτά τα οποία θέλει να κάνει ο Τραμπ. Μας τα είπε λίγο νωρίτερα ο Θανάσης ο Τσίτσας. Και πραγματικά δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις όταν ακούς διαφορετικά πράγματα τη μία στιγμή από τον Τραμπ, διαφορετικά την άλλη και στο τέλος πράττει κάτι διαφορετικό. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο και διαβάζω από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι η κατάσταση παραδείγματος χάρη στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ είναι πολύ τεταμένη. Ακούστε, είναι ασύλληπτος ο αριθμός. 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε όλο το Λίβανο. Ο αριθμός των θυμάτων συνεχώς αυξάνεται, διότι από τις 2 Μαρτίου και μετά, ό,τι και να λέμε, έχουμε πανέναρξη των εχθροπραξιών. Δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Συζητάνε, λέει, για οικεχηρία και την ίδια ώρα δεν έχουν κατεβάσει τα όπλα. Ακούστε επίσης αυτό. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι γύρω από τουλάχιστον 4 κτίρια της πόλης της Τύρου και άλλα 4 σε περίχωρά της, διαμηνύοντας πως θα εξαπολύσει βομβαρδισμούς εναντίον του σιητικού κινήματος Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 37 στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από δήλωση της οργάνωσης και απλά έχουν μπλέξει και δεν βλέπω να έχουμε καλά ξεμπερδέματα με όλη αυτή την ιστορία. Επειδή με ρωτάτε, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η απάντηση είναι ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η απάντηση στην Τουρκία, στον Γκουλέρ, τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία θέλει να αλλάξει το status quo της περιοχής. Το κάνει όπως πάντα με άγαρμο τρόπο και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και τη συγκυρία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχει βάλει και έχει υψώσει ένα στρατιωτικό τείχος η Αθήνα με τη βοήθεια της Κύπρου. Ο Ερντογάν τα έβαλε και με το Ισραήλ. Απειλές που αφήνει ξεκάθαρα να εννοηθεί ο Ερντογάν ότι και μία επίθεση θα μπορούσε να ήταν μέσα στα σχέδιά του. Πιστεύετε ότι το τραβάω από τα μαλλιά? Μακάρι να το τραβούσα από τα μαλλιά.

Έχουμε μπόλικο ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ δεν θα μας πάει, θα μας συντροφεύσει μέχρι τις εκλογές. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, και μετά αν χρειαστούν και δεύτερες εκλογές, δεν ξέρω, και τρίτες ή οτιδήποτε, εκεί θα πηγαίνουμε χεράκι-χεράκι με τον ΟΠΚΠ. 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα βρέθηκαν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Μάλλον θα βρεθούν σήμερα, συμπαθάτε με. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, σε ανακριτή παραπέμφθηκαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την πολύωρη απολογία τους 7 από τους κατηγορούμενους, που φέρονται να σχετίζονται και με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Και πάμε τώρα στα αγαπημένα σας. Πάμε στις πολιτικές κόντρες, διότι είναι πολλές και είναι και πασπαλισμένες και με μηνύσεις. Ο Τάσος, καλησπέρα Τάσο μου, τώρα να το διαβάσω στον αέρα. Δηλώνεις τι έχεις ψηφίσει, τι πρόκειται να ψηφίσεις, τι θα ψηφίσεις αν και εφόσον αλλά στο τέλος αφήνεις και ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναψηφίσεις αυτό που έχεις ψηφίσει τις δύο τελευταίες φορές. Είναι πολλής κόσμος προβληματισμένος. Μιλούσαμε δημοσκόπους τις δύο τελευταίες μέρες και μου έλεγαν το εξής, ότι υπάρχουν απαντήσεις που είναι πολύ σκληρές από τους πολίτες. Είναι μεγάλο το ποσοστό των πολιτών που κλείνουν το τηλέφωνο, που δεν θέλουν να ασχοληθούν. Ειδικά στις νεότερες ηλικίες υπάρχει αντίδραση. Δεν γνωρίζουν κιόλας και δεν μπορούν ασφαλώς να μπουν στην ψυχολογία του κάθε πολίτη που χτυπάει το τηλέφωνο του και κλείνεται για να δώσει απαντήσεις, για να συμμετάσχει στις έρευνες. Δεν γνωρίζουν εάν οι απαντήσεις είναι και ειλικρινείς. Να μείνουμε όμως αυτά τα οποία έχουμε. Οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε ανατροπή, αλλά έχουμε μία αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται πόσο εύπλαστο είναι το πολιτικό σκηνικό. Εάν εξαιρέσουμε τη Νέα Δημοκρατία, που παραμένει πρώτο κόμμα και μάλιστα με διαφορά σε σχέση με το δεύτερο, με απώλειες, υπάρχει δημοσκοπική λειψιδρία στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι λένε ότι έλα ρε παιδί μου, είναι παροδικό, ότι όσο περνάνε οι μέρες και έρχονται παροχές, θυμάστε το πείραμα του Στάλιν. Ναι, το έχουν αρκετοί αυτό το πείραμα στο μυαλό του στην κυβέρνηση. Για όσους δεν το γνωρίζετε, έκανε ένα πείραμα ο Στάλιν, κρατούσε μια κότα στα χέρια του και την ξεπουπούλιαζε. Τι εικόνα τώρα σας δίνω πρωί πρωί, αλλά εν πάση περιπτώσει σφάδαζε από τους πόνους η κότα. Όταν την άφησε κάτω, πήρε στα χέρια του μερικούς, πήρε λίγο στάρι και τις έκανε και το έβαλε στη μουσούδα της και άρχισε να τρώει. Από εκείνο το σημείο και μετά, η τραυματισμένη αυτή κότα που σφάδαζε από τους πόνους τον ακολουθούσε σε κάθε του βήμα για μία χούφτα στάρι. Λοιπόν, αυτά. Αυτό λοιπόν το συζητάνε και σε διάφορα κυβερνητικά κτίρια. Κοινώς θα δοθούν χρήματα, θα υπάρξουν εξαγγελίες μέτρων με κοινωνικό πρόσημο και όλα καλά. Θα είναι όλα καλά. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας δημοσκοπικά τουλάχιστον έρχεται με φόρα. Η κυρία Καριστιανού, η τελευταία δημοσκόπηση, τη δείχνει πιο πάνω από το Πασόκ. Τέταρτο το Πασόκ. Υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει ανησυχία, υπάρχει μούδιασμα
και την ίδια ώρα κάνουν και μηνύσεις.

0: Λοιπόν, για αυτό το Σάββατο πρέπει να σας πω ότι σας έχω μάλλον μια πάρα μα πάρα πολύ καλή πρόταση. Να πάρετε τα παιδάκια σας και να πάτε να διασκεδάσετε, να γίνετε και σοφότεροι, διότι θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζεται να ανοίγουμε και τους οριζοντές μας και χρειάζεται, μωρέ, αυτό να το κάνουμε με όμορφο, με ωραίο τρόπο. Και έναν από αυτούς τους τρόπους τους γνωρίζει πάρα μα πάρα πολύ καλά το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αυτό το Σάββατο λοιπόν το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες, στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site βεβαίως του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο Σκανταγιάρης λοιπόν εξωγήινος, για να σας δώσω και να σας κάνω έτσι λίγο να είμαι και μαρτυριάρης. Ο Σκανταγιάρης εξωγήινος Στιτς το σκάει από ένα πείραμα γενετικής σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Λίλο. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και οχάνα, που στην παράδοση της Χαβάης σημαίνει οικογένεια. Τι ωραία μηνύματα, μωρέ. Πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι αξίζει τον κόπο. Να ξέρετε ότι θα το κάνουμε και εμείς. Θα περάσουμε μια βολτίτσα και εγώ και η Στεφανία. Ωραίες εικόνες όμως.
1: Στεφανία εδώ είναι το μεταξύ. Συγγνώμη, καλημέρα. Ναι, σας έχει μια δουλειά και δεν μιλάει. Για καλό είναι, για καλό είναι.
0: Για καλό, εντυπωσιακό, εξελισσόμεθα.
1: Ναι, ναι, ναι. Για τον ελληνικό εννοώ, ναι. Αλλά για καλό είναι. Λοιπόν. Θα τα δούμε τις επόμενες ώρες και μέρες.
0: Εγώ πάντως διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο ελληνικός.gr. Το πάμε από μαύρο που λέμε και στο.
1: Ναι.
0: Διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο ελληνικός.gr το ρεπορτάζ για τα ελληνοτουρκικά. Για αυτά τα οποία ξεστόμησε ο Γκιουλέρ. Ξεχνώντας ο Γκιουλέρ, γράφοντας τα παλαιά των υποδημάτων του.
1: Και αυτός.
0: Και αυτός. Σε συνέχεια.

0: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
1: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση.
3: Λαυτό FM στους 103,3.
4: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Παπα-Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
1: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: έχει συνωμοτήσει με τον Σεπρανίδη. Του είπε ότι θα συζητήσουμε για Άδωνη Γεωργιάδη, Νίκο Ανδρουλάκη και όλα τα σχετικά. Και έβαλε, τσαχπινογαργαλιάρικο τραγούδι.
1: Τσαχπινογαργαλιάρικο τραγούδι, αυτό δεν
0: όχι,
1: το σκέφτηκα.
0: Όχι, όχι, σε πάρα. Τσαχπινομπυρμπυλογαργαλιάρικο.
1: Τι είπε χθες εδώ μεταξύ ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ, τι είπε, τι έλεγε.
0: Καθόμουν και άκουγα τη συνέντευξη.
1: Τι έλεγε.
0: Την άκουσα και δύο και τρεις φορές.
1: Καλά, υπερβολή κι εσύ.
0: Τι εννοείς υπερβολή.
1: Εντάξει.
0: Όχι, για να κόψω τα κομμάτια, για να ξέρω τα τέτοια, τα σημεία. Για πολιτική υποκρισία τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Αυτά σου έκαναν εντύπωση από τη συνέντευξη.
0: Όχι κι άλλα, δεν είναι. Όλα θέλεις να τα πούμε.
1: Όχι, εντάξει, τώρα δεν πεις ότι ποτέ αυτό που λέει για τον Τσίπρα. Εντάξει, πες μου για τον Ανδρουλάκη.
0: Εγώ έμεινα στο κομμάτι της μήνυσης.
1: Όχι της μήνυσης μόνο.
0: Έμεινα στο κομμάτι της μήνυσης, ρε παιδί μου. Όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, γνωστός Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, πάντως λέει στεναχωριέμαι πάρα πολύ για το Πασόκ. Ναι. Πιστεύω ότι πραγματικά ότι είναι μοιραίο για το χώρο αυτό ότι έχει πέσει το Πασόκ στα χέρια του Νίκου Ανδρουλάκη και ότι δεν τραβάει και ότι αν τραβούσε εγώ ο Τσίπρας.
0: Δεν κάνει για πολιτική.
1: Ναι, δεν το είπα ακριβώς. Ναι, ότι ο Τσίπρας δεν θα υπήρχε σήμερα και δεν θα έκανε κόμμα.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Και ότι με άλλα λόγια, επειδή είναι κολλημένο το η βελόνα, γι' αυτό το λόγο ο Τσίπρας κάνει κόμμα.
0: Η καλύτερη...
1: Και ότι θα αθωωθεί για τη μήνυση, λέει.
0: Ναι.
1: Πάντως... Έτσι πιστεύει και ναι. Όταν αθωωθεί
0: θα τους κάνει, αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση και...
1: Για ηθική βλάβη.
0: Για ηθική βλάβη, πώς το είπε. Εν πάση περιπτώσει, εχθές 9 η ώρα το πρωί, ο κύριος Ανδρουλάκης έστειλε πουρνό-πουρνό τους δικηγόρους του και είπε έβαλαν μήνυση στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αντικείμενο το σπίτι, αυτά τα οποία λέει δημόσια.

0: ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αντικείμενο συζήτησης τώρα ανάμεσα σε πολιτικούς.
1: Ποιο? Καλά, εντάξει, το καλύτερο.
0: Όλο αυτό.
1: Βαριά αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης, βαρύ. Απλώς το θέμα είναι ότι ο κ. Γεωργιάδης ουσιαστικά τα δημοσιεύματα.
0: Ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο στα δημοσιεύματα στηρίχθηκε. Αυτό είπε και ο ίδιος. Και η αλήθεια είναι ότι η αλήθεια είναι ότι πήρε κάποια δημοσιεύματα και στήριξε πάνω σε αυτό την κριτική του.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι από την άλλη και ότι την πολιτική κριτική. Αντιλαμβάνομαι αυτό που και ο ίδιος. Αντιλαμβάνομαι ότι μήνυση όμως είναι, γιατί ξέρεις, καμιά φορά επειδή γράφει κάποιος κάτι, την ανάγκη να το υιοθετεί. Και εσύ. Γενικότερα, δεν μιλάω τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάω γενικά. Ως επιχείρημα. Για τον Τσίπρα το μεταξύ.
0: Πριν πας στον Τσίπρα. Απλά με βλέπεις προβληματισμένο. Δεν μιλάω από την άποψη ότι εκεί στη Βουλή που να πάρει ευχή. Που βρίσκονται αυτοί οι 300 που τους έχει βάλει ο ελληνικός λαός. Υποτίθεται ότι είναι ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν βλέπεις το μήνυμα που περνάνε στους υπόλοιπους πολίτες, που είμαστε και ένας λαός, που είμαστε και λίγο δικομανούλιδες, έτσι, με το παραμικρό θα σου κάνω μήνυση, θα κάνω θαράνω. Όταν λοιπόν συμβαίνουν τέτοιου είδους πράγματα ανάμεσα σε πολιτικούς, σε πολιτικά πρόσωπα, αναρωτιέμαι ποιο είναι το μήνυμα το οποίο φτάνει στους πολίτες. Αυτό, μόνο αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Οι άνθρωποι να τα βρουν, μπας περιπτώσει.
1: Ποιο είναι το μήνυμα που έχει.
0: Όταν βλέπεις πολιτικούς τώρα να αλληλομηνύονται. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον κύριο Ανδρουλάκη απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, έχει
0: να κάνει και με τον κύριο Γεωργιάδη απέναντι. Εσύ, την έκανε είναι... τελικά τη μήνυση απέναντι στον κύριο Κουσοτοπούλου. Ναι, λοιπόν.
1: Δεν έχει να. Γενικότερα όμως, δεν έχει να κάνει και μόνο με τις μηνύσεις. Έχει να κάνει με το ότι μία φορά τη βδομάδα τουλάχιστον ανοίγει. Αν ανοίξεις ποτέ Βουλή, θες να την κλείσεις. Όχι, δεν μιλάω για εμάς που είναι η δουλειά μας, αλλά αν ανοίξει κάποιος άνθρωπος Βουλή που θα έπρεπε ενδεχομένως. Ενδεχομένως θα είχε κάποιο ενδιαφέρον για τους πολίτες να την παρακολουθούν, γιατί από εκεί πέρα περνούν όλα τα πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Ότι τα πράγματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, δηλαδή όσα περιλαμβάνουν, μας αφορούν την τσέπη μας, τη ζωή μας, όλα αυτά περιλαμβάνονται σε κάποια νομοσχέδια. Το πρόβλημα είναι ότι όταν έρχεται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, συζητούνται όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα. Σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα, συν τα επιπροσωπικού, αν τα βάλεις και τα θρήσεις, γίνεται ένα ροντέο στη Βουλή. Τελικά δεν ακούει κανείς τίποτα. Κάποιοι βουλευτές, οι οποίοι θέλουν τοποθετηθούν, δεν τους ακούει κανείς.
0: Όχι.
1: Οριακά δεν ακούνε και τους εκάστοτε υπουργούς για να. Που τέλος πάντων παρουσιάζουν κάποια πράγματα. Γενικότερα δεν είναι θέμα το ποιος μιλάει. Το θέμα είναι το τι λέει. Και τελικά εκεί πέρα το μόνο που λένε είναι τσιτάτα.
0: Από το στόμα μου το πήρες.
1: Ή μάλλον όχι.
0: Συγγνώμη, σε όλα τα κανάλια, στα δελτία ειδήσεων. Όταν δίνεται η εντολή λοιπόν να φτιάξουμε το βιντεάκι, είπε αυτό το τσιτάτο ο Μητσοτάκης, απάντησε αυτό το τσιτάτο ο Ανδρουλάκης, βάλτε τα τσιτάτα μεταξύ τους. Ναι. Και στο τέλος του βίντεο, μετά από 6 λεπτά που έχουν αποδομηθεί οι προσωπικότητες και οι χαρακτήρες, έχουν τσακωθεί, έχουν υποθεί πράγματα και θάματα, πέρασε το τάδε νομοσχέδιο με 156 ψήφους. Και τελειώνει η ιστορία εκεί. Και ο κόσμος λοιπόν δεν μαθαίνει.
1: Αυτό που λες για τους πολίτες, γενικότερα οι πολίτες, γι' αυτό έχουν. Πολύ.
0: Αποστασιοποιηθεί.
1: Όχι απλά αποστασιοποιηθεί. Είναι στον καναπέ, το λέω με την έννοια ότι την Κυριακή των εκλογών. Τα τελευταία χρόνια είναι στον καναπέ, είναι στην παραλία, δεν ξέρω, είναι τέλος πάντων κάπου αλλού έξω από την κάλπη. Πολύ.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το στίχημα σε ένα βαθμό κάποιων των δύο νέων κομμάτων. Αν θα μπορούν αυτούς τους ανθρώπους, αυτό αφορά κυρίως νομίζω την κυρία Καριστιανού, αν θα μπορέσουν εσύ θα πω, γιατί σου λέω νομίζω ότι αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό εκείνη αυτό το κόμμα, αν θα μπορέσει να τους σηκώσει από αυτό τον καναπέ, να τους φέρει από τις παραλίες.
0: Υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής.
1: Και ρώτα την νεολαία να ασχολείται. Πρέπει κάποιος να ασχοληθεί, παιδιά, με την νεολαία. Δεν θέλουνε, δεν ξέρουνε, δεν τους αρέσει τίποτα.
0: Μα πώς να τους πείσεις πρώτα απ' όλα να παρακολουθήσουν τα δρόμενα όταν έχουν αυτή την κατάληξη. Αυτό και μόνο.
1: Ποια κατάληξη?
0: Εννοώ την κατάληξη του τσακωνόμαστε.

0: Ξέρεις κάτι, η νεολαία δεν είναι μόνο για αυτό που δεν το παρακολουθώ. Η νεολαία είναι γιατί βλέπετε αυτή τη στιγμή κανείς δεν της προσφέρει ελπίδα και όραμα για το μέλλον.
1: Ταλαιπωρείται η νεολαία.
0: Τέλος.
1: Ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Δεν τους λύνουν τα προβλήματα. Κανείς δεν ακούνε λύσεις προβλημάτων. Είναι πάρα πολύ βασικό. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να το καταλάβουν.
0: Τέτοια απαξίωση.
1: Πρέπει να το καταλάβουν.
0: Από τη νέα γενιά στην πολιτική δεν έχω ξαναδεί.
1: Παλιά,
0: και δεν μπορείς να τους πεις ότι δεν έχουν άδικο τα παιδιά.
1: Θυμάσαι.
0: Δεν βλέπουν τίποτα, καμία προοπτική.
1: Θυμάσαι παλιότερα. Όταν παραδείγματος χάρη μας είχαν στείλει για πρώτη φορά στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Ή όταν συναντήσαμε για πρώτη φορά τον τάδε ή τον δίνα βουλευτή. Ανεξαρτήτως κόμματος. Υπήρχε ένα σεβασμός, υπήρχε ένα δέος ρε παιδί μου. Ότι αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούσαν και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ψήφων πάνω τους. Και τις σέβονταν αυτές τις ψήφους που είχαν πάρει από τους συμπολίτες τους. Τώρα, το απόλυτο μηδέν.
0: Εντάξει, το απόλυτο μηδέν, κοντά.
1: Κοντά στο απόλυτο μηδέν, λοιπόν, για να μην είμαι και...
0: Μηδενιστής.
1: Μηδενιστής και αφοριστικός σε κάθε περίπτωση.
0: Λοιπόν...
1: Αυτά.
0: Ξεσπάσαμε.
1: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου.
0: Χρόνια πολλά στους Διόσκουρους.
1: Ναι. Στους Διόσκουρους.
0: Τιμάται η μνήμη του Αγίου Διοσκορίδη.
1: Α, μάλιστα.
0: Έβλεπα το εορτολόγιο.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay.
0: Ναι. Δεν ξέρεις κανέναν.
1: Όχι, δεν το απέφυγα σήμερα. Ναι, και εγώ απορώ. Δηλαδή, 6 και 43 πρώτα λεπτά, σοβαρά τώρα. Για πες.
0: Τίποτα μετά από αυτό το ξέσπασμα.
1: Ναι. Ηρέμησέ μας, στείλε μας κάπου όμορφα, κάτι οτιδήποτε.
0: Να πούμε καλή επιτυχία καταρχάς. Αύριο δεν είναι Παρασκευή.
1: Αύριο είναι Παρασκευή. Ναι, μετά την Πέμπτη συνήθως είναι Παρασκευή.
0: Παρασκευή 29, 29. Αρχίζουν οι Πανελλήνιες. Αρχίζουν οι Πανελλήνιες.
1: Μετά την Πέμπτη 28 είναι η Παρασκευή 29. Όπως βλέπεις, Απρανίδη, και εδώ παράγουμε γνώση.
0: Μπράβο. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι Πανελλήνιες, λοιπόν, οι φετινές για τα γέλ. Λοιπόν, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Nice. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Δεν χρειάζεται άγχος.
0: Και να μην πάνε όλα καλά, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, ναι. Μην νομίζετε. Ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Κάντε την προσπάθειά σας. Όχι με άγχος. Τώρα θα μου πεις ένα παπαδάκι.
0: Πάτα ένα κουμπί και βγάλε το άγχος. Ναι. Είναι λίγο αστείο αυτό που λέμε. Όχι με άγχος. Γιατί είναι γενικότερα.
1: Δηλαδή, είναι παπαδάκι, εσύ όταν έδινες δεν είχες άγχος. Ασφαλώς. Δεν σου λέγανε να μην έχεις άγχος.
0: Ναι.
1: Ασφαλώς. Βασικά είναι ζαλίσει. Μην έχεις άγχος, μην έχεις. Πώς είναι δυνατόν να μην έχεις άγχος. Και την ίδια ώρα σου λέγανε. Δεν πιστεύω να μην γράψεις καλά φυσική. Oh. Εσύ είσαι αστέρι. Δεν πιστεύω να μην γράψεις καλά μαθηματικά. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από όλους.
0: Εσύ πάντως είναι καλό που έχει λίγο ανοίξει αυτή η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Για το θέμα των Πανελληνίων. Ότι αυτό το σύστημα λίγο πια είναι ξεπερασμένο. Ξέρω ότι
1: ξανά
0: άνοιξε με ένα τραγικό περιστατικό. Αλλά.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι καλό που έχει ξεκινήσει επιτέλους σοβαρά αυτή η συζήτηση.
1: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω, ακούω αυτή τη συζήτηση από το 1993.
0: Όχι, εντάξει, έχει ξαναϋποθεί, αλλά το πρώτη φορά.
1: Αστειεύομαι. Ναι. Κάθε τρεις και λίγο λέμε τα ίδια πράγματα.
0: Όχι, για σοβαρά εννοώ ότι έχει ξαναϋποθεί.
1: Και τώρα που έγινε το συγκεκριμένο αυτό περιστατικό φέτος με τα δύο 17χρονα κορίτσια, ξαναφούντωσε αυτή η συζήτηση. Ναι, πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Δεν είναι. Το είδα με την κόρη μου, με την Άννα, τώρα πέρυσι που έδινε πανελλαδικές. Ήθελε να ακολουθήσει, ήθελε να πάει σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, ρε παιδί μου. Ήθελε να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο. Δεν πέρασε εκεί.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Τώρα θα μου πεις φιλολογία, σπουδάζει φιλόλογος. Πηγαίνει κανονικότατα, είναι συνεπής, έχει βάλει στόχο. Ούτε καν 4 χρόνια και μία μέρα, μου λέει. 4 χρόνια παρά μία μέρα. Θέλω να πάρω το πτυχίο για να πάω μετά να κάνω αυτό το οποίο θέλω, να σπουδάσω αυτό το οποίο θέλω.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν να μην δίνεις το δικαίωμα στο παιδί, να μην δίνεις το δικαίωμα να σπουδάσει αυτό το οποίο θέλει. Έτσι, πρέπει να αλλάξει
0: εννοείς.
1: Από την αρχή, ασφαλώς. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Ενδεχομένως να γίνονται εισαγωγικές για τα πανεπιστήμια. Και να πηγαίνει το παιδί στο πανεπιστήμιο που θέλει να εγγράφεται, να δίνει τις εξετάσεις και να το δέχονται ή να μην το δέχονται. Δεν ξέρω.
0: Κοίτα, όλο αυτό για
1: τώρα
0: να αλλάξει.
1: Τώρα λέμε πολύ.
0: Όχι, όλο αυτό για να αλλάξει απλώς. Πρέπει, δηλαδή, το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι πανελλήνιες εξακολουθούν να θεωρούνται ένα από τα πιο αδιάβλητα συστήματα εισαγωγής. Εντάξει. Και γι' αυτό νομίζω ότι σε ένα βαθμό εκεί οφείλεται το γεγονός ότι τόσα χρόνια δεν έχει αλλάξει το σύστημα. Δηλαδή, η αξιοπιστία που ακολουθεί τις πανελλήνιες, που έχει ταυτιστεί, είναι αξιόπιστης. Νομίζω ότι για τα δεδομένα της Ελλάδος, επειδή γενικότερα έχουμε ένα θέμα με αυτό σε διάφορους άλλους τομείς, είναι ένας λόγος για τους οποίους πανελλαδικές παραμένουν και εξακολουθούν να θεωρούνται. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Όμως πρέπει να δούμε πρώτον τι μαθαίνουμε μέσα από τις πανελλήνιες, από τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο καταλήγουμε να φτάνοντας να δώσουμε πανελλήνιες. Πρέπει να δούμε ένα παιδί τι μαθαίνει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, ενώ τις γνώσεις παίρνει.
1: Ανοίγεις πολύ μεγάλη κουβέντα, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Πρέπει να δούμε τι μαθαίνει, τον τρόπο που μαθαίνει, τον τρόπο σκέψης. Το τι μάθημα δίνει, Σπύρο, επίσης, τι μαθήματα δίνει με το τι μαθήματα θα παρακολουθήσει στο πανεπιστήμιο, δηλαδή αυτή η αντιστοιχία.
1: Ανοίγεις πολύ μεγάλο θέμα.
0: Είναι
1: πολύ μεγάλο θέμα.
0: Είναι λίγο. Α, και να σου πω κάτι. Μας είχε γράψει κάποια στιγμή ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης στο ελληνικός.gr πριν από κάποιες 2-3 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Τώρα μπαίνω αυτό με τις μέρες, ξέρεις, έχω ένα θέμα. Λοιπόν, για τις πανελλήνιες.
1: Καλά, παιδί, τοποθέτησε το κάπου εκεί.
0: Ποια είναι τα προβλήματα. Οπότε μπορούν να μπουν οι ακροατές και οι ακροάτερες να το διαβάσουν. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
1: Τελειώναμε το Λύκειο. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Τελειώναμε το Λύκειο και βασικές, δυνατές γνώσεις τις είχαμε μέσα στο μυαλουδάκι μας.
0: Λοιπόν, πανελλήνιες, τα δύο μεγάλα προβλήματα του εξεταστικού συστήματος, γιατί θεωρείται παροχημένο και άδικο ο τίτλος. Το βρήκα πριν μια εβδομάδα, 16 Μαΐου.
1: Τώρα δεν γίνεται δυστυχώς το ίδιο πράγμα. Τελειώνουν το Λύκειο τα παιδιά, εάν δεν ακολουθήσουν τη διαδρομή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μπερδεύονται τι γιορτάζουμε, ποια είναι η επέτειος της 25ης σε σχέση με την 28η. Έτσι, τώρα θα μου πεις, εδώ έχουν ρε παπαδάκι. Μπερδευτεί μέχρι και πολιτική. Ουσιαστικά μόνο με αυτό είναι η επίρρωση όλων αυτών των οποίων συζητάμε με τη Στεφανία. Τώρα θα αναρωτηθείτε τι μας έπιασε. Εξ αφορμής του γεγονότος ότι ξεκινάνε από αύριο το δικό τους αγώνα αυτά τα παιδιά και πρέπει να καταλάβουν ότι, ναι, τώρα με αυτά που είπαμε βέβαια τους αγχώσαμε περισσότερο, ότι είναι μία μάχη, είναι μία πρώτη μάχη. Δεν είναι όμως ο πόλεμος.
0: Ναι, βέβαια, σωστά.
1: Έτσι. Και πολλές μάχες θα συναντήσετε, αγαπητά μας παιδιά, στο διάβα της ζωής σας. Θα δώσετε πάρα πολλές μάχες που η συγκεκριμένη μάχη θα την αναπολύτε και θα λέτε, έρε τότε που αγχωνόμουν, δεν ήξερα τι με περίμενε.
0: Έλατε.
1: Αυτό. Έλατε. Δεν ξέρετε τι σας περιμένει. Λοιπόν, ψυχραιμία. Έβαλα πολλά λοιπόν, θα μου βάλουν χέρι. Και
0: πρέπει να
1: δίκιο.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Σπύρο μου.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί έχουμε πιάσει την κουβεντούλα. Έτσι, ναι. Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Uh-huh.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
3: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε το.

0: αυτά που λέμε στο διάλειμμα εδώ και συζητάμε το Σαπραλίδι, άμα τα λέγαμε στον αέρα, νομίζω θα έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Μπορεί βέβαια να ήταν η τελευταία εκπομπή, αλλά δεν έχει καμία.
1: Θα είναι επίσης σίγουρα.
0: Λοιπόν, αστειευόμαστε. Και εμείς εδώ, μην νομίζετε.
1: Το φτιαράκι.
0: Ναι, το φτιαράκι. Ασχολούμαστε και με τα θέματα της επικαιρότητας. Μας προβληματίζουν και εμάς όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί έξω. Όντως, όταν υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα, αυτά τα μνημόνια, αυτή η περίοδος από το 2010 και μετά, έχουν κάνει πραγματικά πολύ μεγάλο κακό στην ελληνική κοινωνία και αυτό φαίνεται στα νεότερα παιδιά που να πάρει ευχή. Και πονάει η ψυχή μου που το διαπιστώνουμε πρώτον και που είμαστε αναγκασμένοι να το πούμε δεύτερον.
1: Κύριε Σπύρο, είδατε τα στοιχεία που δείχνουν πόσοι Έλληνες μπορούν να πάνε διακοπές? Είδες το ρεπορτάζ του κυρίου Χριστούλια χθες με βάση τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ?
0: Το είδα. Κάνε μας σοφό.
1: Ό,τι όνειρο θερινής νυχτός αποτελούν για ένα στους δύο Έλληνες οι καλοκαιρινές διακοπές.
0: Όταν λοιπόν μιλάμε για το 50%. Εντάξει, είναι πολύ άσχημα τα πράγματα.
1: Έκανε υπολογισμούς ο Δημήτρης, ναι. Και σύμφωνα με αυτούς, μία τετραμελής οικογένεια θα χρειαστεί για να κάνει 5 μέρες διακοπές σε ένα νησί των Κυκλάδων, μέσου κόστους, θα χρειαστεί να δαπανίσει τουλάχιστον 2.100 ευρώ για 5 διανυκτερεύσεις. Δηλαδή, θα δώσει τουλάχιστον 500 ευρώ για εισιτήρια σε οικονομική θέση, 500 ευρώ για φαγητό, 1.000 ευρώ για διαμονή και 100 ευρώ για μετακινήσεις. Και αυτά λέει χωρίς ιδιαίτερη σπατάλη. Σου πατώ, η έρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι μόλις ένας στους δύο σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές, αυτούς στους 10 επιλέγουν οικονομικούς τύπους διακοπών. Περίπου 11 ημέρες ο μέσος χρόνος διακοπών. Η πλειοψηφία επιλέγει η πυρωτική Ελλάδα. Το 45% θα μειώσουν τις δαπάνες στις διακοπές τους. Με έναν στους δύο καταναλωτές να μαγειρεύουν στις διακοπές τους. Στέκομαι λίγο στο μαγειρεύουν. Και αυτός είναι ένας λόγος. Μας το έχουν εξηγήσει και τα τελευταία χρόνια άνθρωποι της αγοράς και του τουρισμού. Ότι αυτός είναι και ένας λόγος που έχουν αυξηθεί η ζήτηση στα διαμερίσματα, στα Airbnb, τύπου Airbnb. Στο κομμάτι εννοώ διακοπών και στα νησιά και όλα αυτά, γιατί επιλέγουν καταλήμματα τα οποία έχουν μέσα και κουζίνα για να μαγειρεύουν. Για να γλιτώσουν λίγο από εκεί.
0: Εγώ νομίζω ότι κάνετε.
1: Δηλαδή να φτιάχνει πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τέλος πάντων για όλη την οικογένεια, γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ και το να πας σε μια ταβέρνα να φας. Το οποίο έχει αυξηθεί. Εγώ πήγα στην Κέρκυρα που έπρεπε να πάω, ξέρεις για ποιο λόγο. Και νόμιζα ότι με κλέψαν. Λέω, αποκλείεται, δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό, να έχω πληρώσει τόσα. Γιατί είχα πάει πέρυσι εκεί. Λέω, αποκλείεται, δεν μπορεί να συμβαίνει.
0: Εγώ δεν χρειάστηκε να πάω στην Κέρκυρα. Πήγα να πάρω σουβλάκια και όταν μου είπανε την τιμή, λέω, με συγχωρείτε, μήπως έχετε κάνει λάθος. 3 σουβλάκια πήρα και 2 μέγιστες πατάτες. Μου λέει, όχι, γιατί το λέτε.
1: Ναι, γιατί. Δηλαδή, εγώ κοίταζα την απόδειξη, δεν το πίστευα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε.
0: Ναι. Ήθελα μόνο να πω ότι εσύ και ο Χριστούλιας έχετε κάνει λάθος στην ανάλυση σας.
1: Σίγουρα.
0: Είναι ένα σχέδιο. Της πολιτείας, διότι δεν μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να μου φεύγατε Ντουμπάι από εδώ, Βρυξέλλες από εκεί, παραπέρα, Παρίσι για τον Ατάλο, στα χωριά σας διακοπές.
1: Έτσι. Λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσει δωρεάν popcorn και να βγάλει αναμνηστική φωτογραφία ο Σπύρο μας. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια λοιπόν στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή λοιπόν προβάλλει το Fame, το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε επιστρέφοντας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αλλαγή ώρας. Real FM.

0: Καραβιάτης στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
6: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
5: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
7: Πάνω στην ώρα, ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
8: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
7: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
8: Σίκα, πώς?
7: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις, Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
9: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
10: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
11: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλειτσιώτη. Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στην ίδια στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, το προκτορείο Φάρς ανέφερε ότι τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της Ιρανικής λιμενικής πόλης Μπανταραμπάς. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών, διαμηνύοντας ότι θα εξαπολύσουν βομβαρδισμούς εναντίον της Χεζμπολάχ. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα, επί της Πατησιών πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείτε ο τέταρτος περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι 7 κατηγορούμενοι για σχέσεις με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών που εξάρθρωσε η αστυνομία την προηγούμενη εβδομάδα στην Κρήτη. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας.
15: Eurobank, εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
9: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Στον τελικό που έγινε στη Λειψία, η ομάδα του Λονδίνου νίκησε με 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγιακάνο. Εξασφάλισε παράλληλα τη συμμετοχή της στη Link Face του Europa Link. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: φτιάξει για να το φάμε εμείς που μας αρέσει. Καλά δεν λέω, ρε Νίκο.
1: Γι' αυτό ό,τι δεν μ' αρέσει δεν το φτιάχνω.
0: Λοιπόν, η καλλιτέχνης πηγαίνει her own way, αλλά ο άγνωστος οδηγός δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά το πράγμα. Είναι μποτιλιαρισμένος ο άγνωστος οδηγός στον Κηφισό από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου. Ένα λεπτάκι, αυτή είναι, μπράβο, από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου, από τα Σεπόλια δηλαδή, μέχρι και την Αχαρνών. Ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Δεν είναι καλά τα πράγματα ούτε στην κάθοδο. Η κίνηση, το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο ξεκινά πριν από τον κόμβο της Αττικής Οδού και συνεχίζει, φτάνει μέχρι και την έξοδο εκεί, τον κόμβο της Ρενό που συνηθίζουμε να λέμε. Και μετά λίγο ανοίγει, μετά ξανακλίνει, έχει μποτιλιάρισμα. Θέλει προσοχή η κάθοδος του Κηφισού. Πολύ κίνηση από την πλευρά του Χαϊδαρίου στην Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Φαναριού του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας γίνεται το
1: ο χαμός.
0: Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, από στην Αρδιτού, από την Ηλιουπόλεως μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Υπάρχει ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Προσοχή λοιπόν. Ψυχραιμία βασικά, όχι προσοχή, δεν μπορεί να κάνετε και τίποτα.
1: Ψυχραιμία
0: και όλα θα πάνε καλά. Θα φτάσετε σε κανένα δύο τέρμινα. Όσοι είσαστε στον περιφερειακό, εκεί στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, βοήθειά σας επίσης. Στο λιμάνι του Πειραιά, που ακόμα πανηγυρίζουμε, εκεί γύρω-γύρω στο λιμάνι, έχει πάρα πολύ κίνηση. Πλοία έρχονται, πλοία φεύγουν. Η παραλιακή είναι άδεια. Α, όσοι θέλετε να πάτε για καφέ στην Ανάβησο.
1: Εξαιρετικά. Ναι, δηλαδή, ναι, αν κάνετε κάτι σήμερα, φαντάζομαι το πρώτο που θα κάνετε θα πάτε για καφέ στην Ανάβησο.
0: Για καφέ στην Ανάβησο. Είναι πάντως άδειος ο δρόμος, ρε παιδί μου. Δεν είναι βασικό. Βάρκιζα μπορείτε να πάτε. Όλα. Από εκεί είναι κατά πράσινα τουλάχιστον προς το παρόν. Σε κάθε περίπτωση, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Ψυχραιμία. Απολαύστε τον Αττικό ουρανό. Απολαύστε τις τραγουδάρες που βάζουμε. Ελπίζουμε να σας ενημερώνουμε. Εμείς σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για την παρέα. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Πολλά τα μηνύματάκια σας. Συγκινητικό. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Αυτά. Κάτι πήγες να πεις.
1: Πήγα να πω ότι πρέπει να πάμε βόλτα στα περίπτερα.
0: Ναι. Και εμείς δεν θα πάμε από τον Κηφισό για να μην ποτηλιαριστούμε. Θα πάμε κανονικότατα. Και θα ξεκινήσουμε όπως πάντα από την Contra News. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα, η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, αναφέρει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ΠΚΠΕ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Και αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Συγκλονιστικό. Πραγματικά συγκλονιστικό και εξοργιστικό. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, το ποντίκι.
0: Πέμπτη σήμερα.
1: Είδες,
0: καλά πάει αυτό.
1: Που δεν ξέρεις τις μέρες.
0: Εντάξει, αποκεκτημένη ταχύτητα.
1: Λοιπόν, διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Όλη την αριστερά και κεντροαριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνηση. Στη φωτογραφία, ποιος άλλος, ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Που κρατάει αυτό το χαρτί με το ονοματάκι. Λοιπόν.
0: Αυτή τη φωτογραφία, πού την έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου, τι μου θυμίζει.
1: Όχι, αυτή. Τη διακήρυξη σου θυμίζει με τον Αντρέα.
0: Αυτό μου θυμίζει τον Ανδρέα.
1: Λοιπόν, ο τίτλος γράφει το ένα συνεφάκι είναι υπερπαραγωγή και λέει ο Τσίπρας που να δείτε και το έργο.
0: Γράψατε πάλι κύριε Δελατόλα, γράψατε. Περνάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Απονομή σύνταξη σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση της κυρίας και της επικουρικής από το 2027. Κοίτα να δεις, η απογευματινή έχει την απάντηση. Έχει τη φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα που κρατάει την διακήρυξη του κόμματος και ακριβώς δίπλα την ιστορική φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία δεσπόζει κιόλας στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, να το πούμε αυτό, και στο γραφείο.

0: Ποιοτύπου είναι.
1: Είναι ακόμα.
0: Έχω πάει πρόσφατα. Μην με ρωτήσετε, έκανα εκεί πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπερηβόητη αυτή η φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου, βεβαίως, που έχει αφήσει ιστορία.
1: Έχει, ναι, και το κοριτσάκι, όχι.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου που έχει δίπλα δεν είναι στο ίδιο στυλ, αλλά εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρον το πρόβλημα.
1: Εντάξει, πολλά πράγματα τώρα για να είμαστε δίκαιοι δεν είναι. Πολλά πράγματα τα οποία έχει κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου τα έχουν αντιγράψει και όχι μόνο ο Τσίπρας. Τώρα για να είμαστε.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι, για να είμαστε λίγο δίκαιοι.
0: Πράγματα τα έκανε για πρώτη φορά ο Ανδρέας και το κοριτσάκι για πρώτη φορά με τον Ανδρέα Παπανδρέου το είδαμε.
1: Ναι, και κοριτσάκι. Το έχουμε ξαναδεί όχι μόνο προχθές.
0: Όχι μόνο προχθές, εννοείται.
1: Έτσι.
0: Εννοείται. Έχω ιστορία. Μόνο σε έναν πολιτικό δεν έπιανε αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε γιατί δεν θα προλάβουμε και πολλά πράγματα.
1: Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Κλειδί στην άμυνα των νησιών, η εθνοφυλακή. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους, 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού όπως μίνι ντρόνς, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Επίσης, νέο κάζους μπέλι από τον Υπουργό Άμυνας Τουρκίας, Γκιουλέρ. Τα λέγαμε και νωρίτερα για τη συγκεκριμένη τουρκική πρόκληση.
0: Προχωράμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τα 7 σως για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι είναι το κεντρικό θέμα του Ελεύθερου Τύπου. Μείωση ως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος.
1: Έχουμε κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ στο Ενικός για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032.
1: Ωραία.
0: Να σου πω, να προλάβουμε. Θα έχει και τέτοιο. Έχει και νοικιαστήριο.
1: Δεν ξέρω.
0: Διότι υπάρχει πρόβλημα εδώ με το στεγαστικό στην Ελλάδα, στην Αθήνα ειδικά.
1: Παραμείνουμε στη Σελήνη.
0: Όχι, ναι, μήπως το λύσουμε το στεγαστικό πηγαίνοντας κάποιοι εκεί στη Σελήνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Τα ΔΕΦ, Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτή η ατάκα καταγράφεται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
1: Είπε για την άλλη ατάκα ο Μητσοτάκης.
0: Για το ΕΑΜ.
1: Για το ΕΑΜ. Ναι. Πώς το είπε, άφησε το ΕΑΜ στον.
0: Τι να πω, λέει, για το όνομα, τι να πω για το ΕΛΑΣ. Φαντάζομαι ότι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ενδιαφέρουσα απάντηση.
1: Εστία.
0: Ναι.
1: Στην Ισπανία, οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες ή συγκρίσεις. Όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, η προοδενός οροδίου. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών σε άλλο σημείο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, στο πλευρό των διοκόμενων συναδέλφων τους του ΑΠΘ. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο Χριστός και Παναγία της εφημερίδας των συντακτών. Ισπανικά πήγα να το πω.
1: Ισπανικά?
0: Ναι, πρωτοθέλιδο.
1: Η Καθημερινή. Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη μπαεπά στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται σύντομα. Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. 720 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και βεβαίως δεσπόζουν οι φωτογραφίες του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού. Βλέπουμε ότι αν εξαιρέσεις τα δύο πρόσωπα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, τα υπόλοιπα πρόσωπα έχουν αλλάξει. Αντίστοιχα θα βλέπαμε τον Κυριάκο Βελόπουλο ή τον κύριο Κουτσούμπα ή την κυρία Κωνσταντοπούλου. Τώρα πλέον είναι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρισιανού. Συντάξεις χειρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση, Παύλα Ανάσα. Μας τα έχουν πει εδώ και οι υπουργοί αλλά και οι αναλυτές μας. Ο Θαπατέρο, να τα ισπανικά, απειλεί για το Σάντσεφ. Τρίζει η κυβέρνηση όσον αφορά στην Ισπανία. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Το μανιφέστο. Καταραίει και Βορεία Νοβάρτης νούμερο 2. Ο ΠΚΕΠΕ, ερωτήματα για κοβές και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για, για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γελίως μηδενική φερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι το κεντρικό θέμα του πρωτοσέλιδου του Ριζοσπάστη. Λαϊκή στέγη, ανάγκη και δικαίωμα του λαού, όχι πανάκριβο εμπόρευμα για τα κέρδη. Ανακοίνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής του ΚΚΕ. Όχι άλλο αίμα στα κάτεργα της εργοδοσίας. Συνδικάτα της Αττικής είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Έλεγχος του νου και καύσωνας στην Ευρώπη με 5G και HARP. Ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδούλωσή μας είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, political. Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύος. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό χειρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, ζωτική σημασία η περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Μητσοτάκης φάζει με το βαμβάκι Τσίπρα Καριστιανού.
0: Εσπρέσο, βαρύ το πρώτο σέλιδο της Εσπρέσο. Η εξομολόγηση του Τραϊανού Δέλα πάνω από το φέρετρο της λατρεμένης του Γογός. Χέρι-χέρι με την αλήγιστη κόρη τους. Πάλι εσένα θα ερωτευόμουν. Μέσα σε εισαγωγικά όσα είδε η Εσπρέσο, τετρασέλιδο ρεπορτάζ. Τούρτα με χειροπέδες για τον ζαχαροπλάστη του Survivor. Γιατί συνελήφθη. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Εκτός της Political βεβαίως, που τη βρίσκετε στο mail σας χωρίς κόπο και χωρίς χρέωση. Καλημέρα στον Τάσο, πανικός από τα μηνύματα. Όλοι σου στέλνουν μηνύματα, Στεφανία.
1: Όχι όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που με βρίζουν. Αλλά στέλνουν μηνύματα παρόλα αυτά.
0: Στέλνουν μηνύματα. Κοίταξε. Είμαστε της αμερικανικής νοοτροπίας. Να λέτε απλά σωστά το όνομά μας. Έτσι. Και τις ώρες της εκπομπής. Και το ραδιοφωνικό σταθμό βεβαίως. Αυτό. Όλα τα υπόλοιπα θα τα λύσουμε, θα τα βρούμε στην πορεία, ρε παιδί μου, με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Αγαπητέ μου κύριε Κώστα, έχετε στείλει 8 φορές το ίδιο μήνυμα. Δεν πρόκειται να το διαβάσω στον αέρα. Πραγματικά δεν πρόκειται να το διαβάσω στον αέρα, διότι ακούτε με διαφορετικά αυτιά από τα δικά μας, βλέπετε με διαφορετικά μάτια από τα δικά μας και αντιλαμβάνεστε τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία αντιλαμβανόμαστε εμείς. Εγώ τουλάχιστον, για να μην βάζω στο ίδιο καζάνι και την Στεφανία. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, το κύμα της ακρίβειας μόνο τσουνάμι μπορεί να χαρακτηριστεί. Σχετικά με τον Κιουλέρ δεν μπορώ να σχολιάσω. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Strange Love, όμορφο κομμάτι για να ξυπνήσει κανείς. Καλημέρα σε όλους μας με υγεία. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Και όσον αφορά στο κύμα της ακρίβειας, αυτό είναι το οποίο μας απασχολεί και εμάς. Και φαντάζομαι ότι απασχολεί και τον πρόεδρο του επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Ζητήσαμε από τον κύριο Χατζηθεοδοσίου τη συνδρομή του λίγο να μας πει δύο πράγματα. Διότι αισθανόμαστε, κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Κασίμ, καλημέρα κύριε
0: Βαδάκη. Αισθανόμαστε ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις οι αριθμοί μπορεί να ευημερούν, όπως τουλάχιστον ακούμε από το οικονομικό επιτελείο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, παίρνουμε και τα συγχαρητήρια από διάφορους έτσι ξένους οικονομικούς οίκους, αλλά εμείς εδώ δεν περνάμε καλά, κύριε Χατζηθεοδοσίου.
2: Κοιτάξτε, όταν ο πληθωρισμός κατά την Ελστάτ τον Απρίλιο είναι 5,4, τώρα είναι πολύ πάνω από το 6%, δεν μπορεί να λέμε ότι ευημερούμε, γιατί αυτό το αντιλαμβάνεσαι. Γιατί επίσης, να θυμίσω, συγγνώμη, το 96% λέει ότι των πολιτών το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει είναι η ακρίβεια. Σίγουρα δεν μπορεί να λέμε ότι περνάμε καλά, γιατί όλο αυτό επηρεάζει πέρα από το αυτονόητο, δηλαδή τη διαβίωση των πολιτών, επηρεάζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τζίρι το Πάσχα ήταν μικρότερη από τους περσινούς, που σημαίνει ότι αυτοί έχουν αύξηση του κόστου λειτουργίας λόγω του ενεργειακού, λόγω της στέγης, λόγω του μειωμένου τζίρου. Αν έχουν υποχρεώσεις, είναι ακόμα χειρότερα. Τα χρέη αυξήθηκαν κατά 4,5 δισεκατομμύρια στην εφορία. Το συνολικό χρέος σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία έφτασε στα 165 δισεκατομμύρια. Αυτό όλα δεν μπορεί να είναι καλά. Τώρα, πώς ευημερούμε, γιατί και αυτό έχει μια εξήγηση. Αν σκεφτούμε ότι το κράτος είναι επιχείρηση, όσο αυξάνονται, όσο έχουμε αύξηση του πληθωρισμού, δηλαδή τα πράγματα αυξάνονται, κερδίζει χρήματα από το ΦΠΑ. Άρα, ακόμη και αυτό που λέμε το υπερπλεώνασμα, πού προκύπτει. Κάθε αύξηση της τιμής, αυτή προκύπτει τώρα, αυξάνεται έσοδα στο ΦΠΑ. Αυτό δεν είναι απάντηση ότι τα πράγματα είναι καλά. Η απάντηση του καλά ή όχι είναι, θα σας πω αυτά που είπε ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, με τρεις λέξεις που νομίζω τα λένε όλα. Το 62% των πολιτών, λέει ο διοικητής, δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, έχει χρήματα για 18-23 μέρες. Λέει ότι το 40% έχει ενεργειακή φτώχεια, δεν άναψε τη θέρμανση το χειμώνα. Λέει επίσης ότι η στέγηση μέσα στην Ελλάδα ισοδυναμεί με το 93% του βασικού μισθού. Αυτά νομίζω δεν μπορούν να δείχνουν ότι πάνε καλά τα πράγματα. Οι αριθμοί πολλές φορές, όπως το είπατε, ευημερούν και οι άνθρωποι υποφέρουν. Και εξήγησε γιατί οι αριθμοί ευημερούν.
1: Ναι, και οι άνθρωποι υποφέρουν. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, βλέπουμε όλα τα στοιχεία. Είναι πάντα, έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι της ρευστότητας. Φαντάζομαι δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουν οι περισσότερες άμεση πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία.
2: Αυτό νομίζω ότι το έχετε ακούσει πολλές φορές να το λέω. Επίσης, με στοιχεία. Από το Ταμείο Ανάκαμψης πήραν χρήματα περίπου 1-1,5% των επιχειρήσεων. Αυτό φαίνεται γιατί
1: πόσο,
2: τα πρώτα 1-1,5%. Γιατί στα πρώτα 13,5 δις, θυμίζω, θα πήραν 750 επιχειρήσεις περίπου. Επίσης, από τις τράπεζες θα πω ότι τα στοιχεία για το 2025 έδειξαν ότι 65.000 επιχειρήσεις από τους 805.000 πήραν μια μορφή δανείου. Μια μορφή δανείου σημαίνει ακόμα και 1.000 ευρώ που θα μπορούσαν να είχαν πάρει. Τρίτον, το ΕΣΠΑ απευθύνεται περίπου στο 6,5%. Αυτά δείχνουν ακριβώς ότι υπάρχει αποκλεισμός. Δηλαδή, αυτοί που μπορούν να δώσουν χρήματα δεν λειτουργούν με τη λογική ότι θα πρέπει όλοι να έχουν μέρος. Γιατί όταν αυτό δεν συμβαίνει, τότε αυτό είναι το αποτέλεσμα που υπάρχει. Είναι αυτό που λέμε γιατί προκύπτουν καρτέλο, ολιγοπόλια. Γιατί κάποιος που παίρνει ρευστό χρήμα, Ταμείο Ανάκαμψης σημαίνει ότι πήρε χρήματα κεφάλαιο κίνηση με 2,1% επιτόκιο με το Euribor. Ενώ αυτοί οι λίγοι που σα λέω ότι πήραν, αν πήραν χρήματα, θα πήραν με 6, 7, 8, ίσως και 10% επιτόκιο. Η πρώτη διαφορά. ΕΣΠΑ, έχω ξαναπεί τι σημαίνει, θα πάρω χρήματα να εξοικονομήσω την επιχείρησή μου και το 50% θα είναι επιδότηση. Άρα θα εξοικονιστώ. Αυτό που δεν θα πάει θα μείνει πίσω. Αυτά τα εργαλεία που μόνο του δείχνουν πώ προκύπτει αυτή η διαφορά στην αγορά. Επίση, να σα πω, όσο υπάρχει ακρίβεια, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, τι κάνει ο πολίτη, ψάχνει να δει το φτηνό. Το πολύ φτηνό. Τι παρατηρήσαμε στι γιορτέ του Πάσχα που στην έρευνα που κάναμε.
0: Πριν περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι, σε ειδήσεις, σε τίτλους και να επανέλθουμε για το θέμα της ακρίβειας και το πώς συμπεριφέρονται οι καταναλωτές για να την αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας το πείτε αναλυτικά αμέσως μετά. Σας ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, φανούλα μου.
4: Σίγουρα.
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Μίδια του Ευρυπίδη.
14: Λατό FM στους 103,3.
15: Θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
13: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ναι, επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η φρουρή της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανική αεροπορική βάση τα ξημερώματα ως απάντηση σε αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρα Μπάς. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επανάληψη επιθετικών ενεργειών θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση. Νωρίτερα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι οι άνοπλες δυνάμεις άνοιξαν πύρα αντίον 4 πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του ορμούς χωρίς συντονισμό με τις ιρανικές αρχές ασφαλείας. Μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, που μεταμόρφωσε ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Και όντως το θέμα της ακρίβειας, διότι εκεί αφήσαμε την κουβέντα με τον κύριο Χατζη Θεοδοσίου.
1: Της ακρίβειας και της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.
0: Έτσι, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Των μικρομεσαίων.
0: Ναι. Θέλεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, μέσα σε όλο αυτό να δώσουμε και μία. Τον έχουμε τον κύριο Χατζη Θεοδοσίου αμέσως μετά τότε, αμέσως μετά. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας. Λέγατε λοιπόν για το κομμάτι της ακρίβειας, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λίγο να μας το εξηγήσετε, πώς έχουν αλλάξει τις συνήθειές τους οι πολίτες για να το αντιμετωπίσουν αυτό. Λέγατε ότι ψάχνουν τα φθηνότερα και είναι απόλυτα λογικό.
2: Ναι, ψάχνουν λοιπόν τα φθηνότερα. Πρώτα να επισημάνω τα φθηνότερα ακόμη και στα τρόφιμα. Έτσι θα σας πω, ο Ιωβέ, ο οποίος είναι του ΣΕΒ, λέει σε έκθεσή του ότι στα επόμενα χρόνια μπορεί να δούμε και προβλήματα στην υγεία των πολιτών εξαιτίας του ότι κάθε φορά που λέει ψάχνει το φθηνότερο, ανεξάρτητα της ποιότητας. Να σου πω ένα παράδειγμα που είναι πάρα πολύ γνωστό. Ακούμε ότι κλείνουν πάρα πολλοί φούρνοι στη χώρα. Γιατί κλείνουν? Γιατί ο πολίτης θα επιλέξει το κατεψυγμένο ψωμί που θα πάρει από το σούπερ μάρκετ, γιατί είναι του φρέσκου ψωμί από το φούρνο, γιατί είναι φθηνότερο. Μα το ένα είναι κατεψυγμένο, το άλλο είναι φρέσκο. Το ένα ξυπνάει όλες τις 3 ώρα την νύχτα για να ζυμώσει, το άλλο το πέντε από τα ψυγεία με συντηρητικά για να το φάει. Άρα ακόμη και στα τρόφιμα παρατηρούμε και μπορούμε να το δούμε ότι θα πάρει το φθηνότερο. Επίσης, να σας πω ότι οι ποσότητες των τροφίμων, και αυτό δείχνει κάτι, του 25 με το 26 έχουν αλλάξει. Έχουμε μικρότερες ποσότητες κατανάλωσης. Στο εμπόριο παρατηρούμε ότι οι πλατφόρμες των προϊόντων έχουν φτάσει στο 17% digital για εμπόριο, κυρίως οι Κινέζικες, που επίσης ποια είναι η λογική, ότι θα πάω στο φθηνότερο. Αυτό το διαπιστώνουμε λοιπόν, διαπιστώνουμε ακόμη και ο τζίρος, τα πολυκαταστήματα με τα φθηνά προϊόντα είναι αυτές που σήμερα έχουν τους μεγαλύτερους τζίρους. Αυτό αποδεικνύει ότι πλέον ακόμα και στις επιλογές του εξαιτίας της ακρίβειας πάει σε λύσεις οι οποίες είναι εις βάρος της υγείας του, της ποιότητας των προϊόντων, γιατί ακόμα και τα προϊόντα πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει ένα φθηνό προϊόν, τη ένδυση και υπόδειξη, δεν είναι τόσο απλό το θέμα, θέλει κουβέντα. Αυτά τι αποδεικνύουν ακριβώς αυτή την κρίση. Αξίζει τον κόπο να σας πω ότι όταν φτάσαμε στο σημείο να μας περάσει και η Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη που έχουμε, είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, είναι το αποτέλεσμα ακριβώς της ακρίβειας. Η οποία ακρίβεια, πρέπει να σας πω, και το λέω σήμερα πριν τελειώσει ο Μάιος, τον Ιούνιο θα είναι μεγαλύτερη. Τον Ιούλιο θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί ακόμη και αν τελειώσει αύριο ο πόλεμος, αν καταφέρουν τέλος πάντων να βρεθεί η ειρήνη, τα αποτελέσματα από μινάρια θα κρατήσουν τουλάχιστον 3 με 4 μήνες κατά τους ειδικούς. Άρα, ή θα πάρουμε μέτρα για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, ή όλα αυτά που λέμε σήμερα δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάτι ότι τα αλλάζει, γιατί η βασική πηγή του προβλήματος παραμένει να είναι το ενεργειακό. Το ενεργειακό τροφοδοτεί όλες αυτές τις αυξήσεις. Όσο αυτό δεν αλλάζει, δεν μπορούμε να πούμε ή να πιστεύουμε στα σοβαρά ότι αλλάξει. Αυτό που λοιπόν διαπιστώνει είναι ότι απέναντι σε όλα αυτά, η κυβέρνηση επιλέγει να δίνει επιδόματα. Το επίδομα να θυμόμαστε κάτι.
0: Και προσπαθούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο οι ηγέτες του κόσμου, αυτοί οι οποίοι κρατάνε τον πλανήτη στα χέρια τους, δεν το αντιλαμβάνονται, λέμε τώρα, και μας ταλαιπωρούν όλους τους υπόλοιπους. Προφανώς έχουν τελείως διαφορετική ατζέντα από την ατζέντα που έχουμε εμείς όσον αφορά στην καθημερινότητά μας.
2: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εμπλοκόμαστε σε αυτούς τους πολέμους, κερδίζουν οι ίδιες μέσω πρόθεσμα ή μακροχρόνια από αυτό που κάνουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Τι θέλουμε να πούμε, ότι ο κύριος Σταμπ δεν καταλαβαίνει ότι όσο τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, αυτό είναι αποτέλεσμα, το λέει και ο ίδιος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, έχει ένα αφήγημα ότι εγώ πρέπει να καταφέρω να πάρω το ουράνιο για να μην κάνουν τα πυρηνικά του όπλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνει. Μια χαρά το καταλαβαίνει. Δηλαδή, θέλω να σας πω, όπως και στον πόλεμο, η Ευρώπη, που είναι ο φτωχός συγγενής ο δεστρατιώτης που πληρώνει την ύφη, πλήρωσε πολύ ακριβά τον πόλεμο στην Ουκρανία, πληρώνει επίσης πολύ ακριβά τον πόλεμο στο Ιράν, είναι θεατής των καταστάσεων. Αυτό εκφράζεται ακόμα και στην πολιτική κατάσταση που ζει σήμερα η Ευρώπη, δηλαδή όλη αυτή η πολιτική κατάσταση που ζει, δείχνει μια αβεβαιότητα των πολιτών για το μέλλον. Αυτά δεν σημαίνουν σε καμία περίπτωση στην οικονομία, που πάντα είναι, νομίζω, οδηγός σε πολλά πράγματα, είναι μια χαρά καταλαβαίνουν τι κάνουν.
0: Δεν μπαίνει στον πειρασμό.
1: Θα μπω στον πειρασμό τώρα, γιατί θέλω να μπω στον πειρασμό. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, πώς σας φάνηκαν οι ανακοινώσεις Τσίπρα για το νέο κόμμα? Τώρα το μεταξύ Googlera, σατανικό. Σε αυτή η Google σατανική καμιά φορά.
0: Δεν φταίει η Google. Ό,τι εντολή της δόσης σου δίνει απάντηση.
1: Όχι, βρήκα τώρα μια φωτογραφία. Μα είναι δυνατόν κάτι η Googlera και μου έβγαλε μια φωτογραφία παλιά τώρα του 19. Μια συνάντηση που είχατε κάνει για μια ευρεία κοινωνική και προοδευτική συμμαχία τότε.
2: Εγώ.
1: Ναι, όχι.
2: Όχι, εγώ είδα τον πρωθυπουργό τη χώρα.
1: Βεβαίω, σωστά, σωστά. Ένα tweet του κυρίου Τσίπρα βλέπω απλά. Σήμερα ξεκινάει συμπόρευση για μια ευρεία κοινωνική και προοδευτική συμμαχία. Συνάντηση με τον Στέφανο Τζουμάκα, τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον Κώστα Πουτλίδη και τον Φέρο Μωραήτη.
0: Άρα, μισό λεπτάκι. Από ό,τι κατάλαβα, δεν συναντήσατε τον κύριο Τσίπρα. Συναντήσατε τον πρωθυπουργό.
2: Μάλιστα. Άμα πάμε πιο πίσω, θα δείτε ότι κάποτε είδα τον κύριο Σαμαρά.
1: Σωστά.
2: Θα δείτε
1: σωστά.
2: Ότι μετά τον κύριο Τσίπρα, μετά
1: με αφορμή.
2: Ναι, ναι. Η απάντηση είναι, δεν σχολιάζω αυτό που γράφει, είναι ότι εγώ ως θεσμικός φορέας απαντώσε στο κάλεσμα, δεν το είδα στο γραφείο μου, μεγάλεσε στο μαξί μου να δω τον πρωθυπουργό της χώρας. Στον πρωθυπουργό της χώρας και τον κύριο Μητσοτάκη τον έχω δει 5 φορές στο μαξί μου. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Τα υπόλοιπα αφορούν αναφορές στις οποίες έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές. Ο θεσμικός μου ρόλος είναι πρόεδρος του Μελιού, τον υπηρετώ. Δεν έχω δικαίωμα να επιλέγω ποιος είναι ο πρωθυπουργός, ο λαός τον επιλέγει. Άρα σε ένα κάλεσμα αναφέρομαι. Και έχω επίσης απαντήσει και το έχω αποδείξει ειδικά το τελευταίο διάστημα ότι ο οδηγός μου είναι τα συμφέροντα αυτών που με εκλέγουν. Τα συμφέροντα των μικρομεσαίων που τα υπερασπίζουμε και θεωρώ ότι τα υπερασπίζουμε όσο μπορώ καλύτερα. Αυτό αποδεικνύει και η ψήφος, ειδικά στις αυτές τις εκλογές.
1: Τις ανακοινώσεις. Ναι.
2: Τώρα για το εγχείρημα Τσίπρα, να σας πω. Εγώ δεν θα σας πω είναι καλό ή κακό το εγχείρημα Τσίπρα. Αυτό αφορά τον ίδιο και αυτούς που απευθύνεται και τον κόσμο που θα το στηρίξει. Η απάντηση είναι ότι για να έχουμε 12 κόμματα τα οποία διεκδικούν την είσοδο στη Βουλή, κάτι συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια απαξίωση στο πολιτικό σύστημα. Ο λαός ψάχνει εν αγωνίως να βρει τη λύση, αυτό που θα τον πείσει για το μέλλον, ότι θα έχει ένα καλύτερο μέλλον. Σημαίνει πολύ απλά ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα δεν πείθει. Και αυτό είναι εμφανές. Ο κόσμος, ξέρετε, πλέον έχει φύγει από τη λογική της δεξιάς και αριστεράς. Αυτό που αναζητά είναι ποιος θα τον πείσει. Και θα τον πείσει με βάση τα επιχειρήματά του ότι αύριο τον περιμένουν καλύτερες μέρες. Αυτό αφορά την ακρίβεια, αφορά τη στέγη, αφορά το δημογραφικό. Αυτό τον ενδιαφέρει. Και πιάνετε παντού. Γιατί
0: σύσομαι όμως
2: η αντίθεση. Είδατε και το κόμμα Καριστιανού,
0: ναι.
2: Είδατε πιθανότατα. Όλα αυτά τι σημαίνουν για να μπορεί να βγουν. Ότι ο κόσμος δεν έχει πιστεί από κανέναν, και το εννοώ, ότι μπορεί να είναι αύριο η λύση. Και θα πάει στη λύση τη ανάγκη. Δηλαδή μεταξύ όλων αυτών επιλέγω αυτό που ουσιαστικά κάτι πρέπει να κάνω. Πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα.
0: Δηλαδή λέτε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να επιλέγουμε με βάση ποιος είναι ο λιγότερα χειρότερος.
2: Να το πω πιο ευγενικά, αυτός που μας πείθει λίγο παραπάνω.
0: Ευγενικά το είπα.
2: Δεν μας πείθει. Δηλαδή νομίζω έχουμε ζήσει εποχές όπου φαινόταν ότι η πολιτική διακατέχεται από απόψεις. Απόψεις που σημαίνουν ότι πείθομαι ότι μαζί του και έβγαινε θετικά. Δεν ακούω κανένα να βγαίνει θετικά.
1: Ναι.
2: Ακούω κάποιον που να λέει ναι, ελπίζω να είναι καλύτερος. Αυτή η ελπίδα έχει χαθεί. Γι' αυτό μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Δεν υπάρχει ελπίδα όπως το παρελθόν και αυτό είναι πρόβλημα του πολιτικού.
1: Ωραία, ελπίζει μπορεί ο κύριος Τσίπρας να δώσει αυτή την ελπίδα, να ενώσει την κατακαιρματισμένη αυτή τη στιγμή αριστερά και κέντροαριστερά και να αποτελέσει έναν εναλλακτικό πόλο, μια εναλλακτική λύση, πρόταση διακυβέρνησης.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε κέντροαριστερά, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι 6-7 κόμματα. Η άποψη είναι ότι περιμένουμε να δούμε σημαντικότερες ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή απλά ανακοινώθηκε ένα κόμμα. Ξέρετε, το να ανακοινώνει ένα κόμμα δεν αρκεί. Πρέπει κάποια στιγμή να μπει και στην ουσία, δηλαδή να απαντήσει στα διλήμματα της εποχής. Που τα διλήμματα είτε μας αρέσουν, όχι τα περισσότερα είναι οικονομικά. Τι θα κάνεις για τον ενεργειακό, τι θα κάνεις για τη στέγη, τι θα κάνεις για την ακρίβεια, τι θα κάνεις για δεκάδες θέματα. Όταν αυτά ανακοινωθούν και είναι πιστικά, γιατί η διαφορά από το παρελθόν είναι, δεν έχει σημασία μόνο τι θα πεις, έχει σημασία να είναι πιστικό το αφήγημα. Αν λες κουβέντες που ο κόσμος δεν πιστεύει, ότι αύριο το πρωί θα τα λύσει όλα δύο μαγείες, αυτό δεν το πιστεύει ο κόσμος. Πρέπει να δεις και τις πηγές, τον τρόπο δηλαδή που θα δεις την λύση των προβλημάτων. Αυτό είναι γιατί η εποχή αλλάζει. Τι είπατε προηγουμένως, μπήκα στο Google, είδαμε το AI κάποιες απαντήσεις. Δεν είμαστε.
1: Δεν ήταν AI απαντήσεις, ανάρτηση του Πρωθυπουργού ήταν.
0: Εντάξει. Όπως θέλει το ερμηνεύει κανείς.
2: Αλλά θέλω να πω ότι έχει ευκολότερους τρόπους να διαπιστώνει αν αυτό που λες έχει βάση. Αν λες πράγματα τα οποία καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν είναι εφικτά, δεν θα σε ψηφίσει γι' αυτό. Αυτό το είδα στις εκλογές και του 19 και του 23. Δηλαδή αυτός που έκανε τον πληστηριασμό των απόψεων και έλεγε τα μεγάλα λόγια δεν σημαίνει ότι επιλέχθηκε. Ή μπορούμε να δούμε και τις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ εκλογών. Θα να σας πω κάτι για τους μικρομεσαίους που νομίζω ότι τα λέει όλα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πρόεδρε.
2: Αυτό θα σας πείσω ότι ο κόσμος δεν είναι όπως παλιά, που από την κοιλιά της μάνας του ήταν αποφασισμένο σήμερα. Το 75% του κόσμου δεν έχει αποφασίσει. Γενικά, θα έλεγα, αλλάζει εύκολα και βλέπουμε και τις αλλαγές που κάνει στην καθημερινότητα. Η απάντηση είναι ότι σε στιγμές εκλογές του 2023 η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει το 56% των μικρομεσαίων και αμέσως μετά στις ευρωεκλογές έπεσε στο 28%. Αυτές οι μετακινήσεις δείχνουν ακριβώς ότι δεν υπάρχει κανένας που να πείθει για το αφήγημά του και πάει στο μη χειροβέλτιστον.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Νομίζω ότι. Εντάξει, ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Είναι απαντήσεις μέσα από την αγορά, από την πραγματική οικονομία. Καλημέρα στο Γιώργο, εκεί στο Βραχάτι. Μας ακούτε δυνατά, ε. Κώστα μου, πάλι το. Δεν υπάρχει. Γεια σου, Δημήτρη. Την καλημέρα μας. Βρέσει Δημήτρη μου, ναι, τέλος πάντων, θυμάται ένα περιστατικό, ένα σταντανέ με τον κύριο Γεραπετρίτη και τον Ερντογάν. Ο Δημήτρης, καλημέρα, καλημέρα και σε εσένα, Θανάση. Γίνεται ένας πανικός. Γεια σου, ρε Άρη. Μ' αρέσει η λέξη σουρουκλεμές. Τι σημαίνει σουρουκλεμές, ξέρεις, Στεφανία?
1: Όχι.
0: Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γρηγόρη. Ναι, σήμερα δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Α, ναι.
0: Είναι γενικότερα η εβδομάδα του Σαρδάμ.
1: Σε ένα διαφημιστικό
0: διάλειμμα. Ναι, και καλημέρα και στον Ευθύμη. Την καλημέρα μας, Ευθύμη, να είσαι καλά. Θες να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα?
1: Ναι.
0: Διαφημιστικό διαλυματάκι, επανερχόμαστε.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
12: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική.
13: ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα μηνύματά σας. Συμπαθάτε μας που για ακόμη μια φορά κάναμε πάρα πολύ καλή διαχείριση του χρόνου και δεν θα μπορέσουμε να διαβάσουμε κάποια από αυτά. Θέλω όμως να σας ενημερώσω για το εξής, για να το έχετε στο μυαλό σας, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερο μπορείτε να βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Πάρτε τα παιδάκια σας, θα περάσετε υπέροχα, πανέμορφα, καταπληκτικά.
1: Λοιπόν, όταν μια παιδική ευχή γίνεται πράξη, γεννιέται ένα λαμπερό χαμόγελο και μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη δύναμη, ελπίδα και ανθρώπους που κάνουν τα δύνατο δυνατό. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Πάμε στο καλεσμένο μας, γιατί έχουμε ελάχιστο
1: χρόνο. Πάμε στο καλεσμένο μας, πάμε. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Μάνος Κρανίδης από την Πομιδά. Να μιλήσουμε λίγο πολύ γρήγορα, να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με αυτό τον αυτοδιοικητικό έμφυα.
2: Ναι, πραγματικά είναι ένα θέμα που είναι μια βεβαιότητα. Δηλαδή, τι γίνεται από γρήγορα. Στο προσχέδιο τώρα για τον κώδικα της αυτοδιοίκησης, που είναι σε διαβούλευση, καταργείται το ΤΑΠ, το γνωστό ΤΑΠ που πληρώνουμε όλοι, τους λογαριασμούς. Και ο ΦΙΧ, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ένας φόρος που βάζανε κάποιοι δήμοι που παίζει ο συντελεστής, καταργείται από δύο άλλα τέλη. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Καινούργια τέλη. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα δύο τέλη, αν τα εφαρμόσεις στο ανώτατο σημείο τους, είναι παραπάνω επιβάρυνση από ό,τι ήταν τα άλλα δύο. Άρα, εκεί είναι παραπάνω επιβάρυνση για όλους μας. Έτσι, στους λογαριασμούς, μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Αυτό πρέπει, έχουμε εκφράσει εμείς τις αντιρρήσεις μας. Έχει υπάρχει μια συζήτηση με το Υπουργείο, θα δούμε που θα καταλήξει. Μπορεί και να προσαρμοστεί στο τέλος, θα δούμε.
0: Έχετε βρει δηλαδή ευήκοα ΟΤΑ?
2: Έχουμε βρει ευήκοα ΟΤΑ, προφανώς είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε να βάζουμε παραπάνω επιβαρύνσεις. Έχουμε 45 φόρους και τέλη, κύριε Παπαδάκη. Έχω γράψει πρόσφατο άρθρο που ξέρει και δικασίμη στο ΕΝΙΚΟΣ. 45 φόρους και τέλη. Μην τα πω τώρα, θα σας πω τρεις εκπομπές. Δεν μπορούμε να βάζουμε παραπάνω. Πρέπει να κοιτάμε να μειώσουμε τους φόρους και τα τέλη. Άρα πρέπει να το προσαρμόσουμε. Δεν μπορεί να υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση. Τον αλλάζει ένα τέλος με ένα άλλο, το καταλαβαίνω. Αλλά η επιβάρυνση παίζει ρόλο. Γιατί εδώ ξέρετε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα πρέπει να γίνει και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτό. Το μήκος του χρόνου δηλαδή να μην είναι μεγάλο, κύριε Κρανίδη.
2: Ακριβώς, άμεσα. Αυτό πρέπει να είναι μια πολιτική εθνική, θα έλεγα.
0: Δηλαδή, όχι να περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να το έχουμε μέσα στο καλάθι.
2: 4 Ιουνίου τελειώνει η διαβούλευση.
0: Άρα λοιπόν.
2: Έτσι δεν έχουμε περιθώρια. Δηλαδή, το να βρίσκουμε πόρους έτσι, ξέρετε, οι πόροι πώς πρέπει να βρίσκονται από τον όγκο των συναλλαγών. Δηλαδή, λιγότερους συντελεστές, περισσότερες συναλλαγές. Άλλο αυτό. Το ίδιο ισχύει, ας πούμε, και με το ΦΠΑ. Παραδείγματος χάρη στις νεότερες οικοδομές έχουμε 24% ΦΠΑ. Είναι μεγάλο ΦΠΑ. Έτσι, δηλαδή, θέλω να σας πω ότι πρέπει να έχουμε μικρότερους συντελεστές και όσο μεγαλώνει η αγορά και έχει παραπάνω συναλλαγές, ναι, εισπράττει και περισσότερο. Κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Άρα να περιμένουμε, πιέστε κι εσείς όσο μπορείτε από τη δική σας πλευρά.
2: Πιο πολύ εμείς θα αναδείξαμε το θέμα με υπολογισμούς για το άλλο που ένα λεπτό αν έχω.
1: Ναι, βεβαίως, πείτε μας.
2: Εμένα με εντυπωσιάζει. Κάνεις μια προσχέδιο νόμου. Δεν πρέπει η ίδια η πολιτεία να κάνει τους υπολογισμούς. Όχι να τους κάνει Πομιδά, ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος φορέας. Δηλαδή να έχεις υπολογίσει αυτό που προτείνω. Επιβαρύνει ή όχι. Εδώ είναι σαφώς ότι επιβαρύνει αν το εφαρμόσει κάποιος στο ανώτατο επίπεδο. Αυτό ήταν ένα θέμα που το είχε δει ή να έχει φέρει παραδείγμα. Να έλεγε σε κάποιους θέλω να επιβαρύνω, σε κάποιους δεν θέλω. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη ανάλυση. Το να βάζουμε έτσι φόρους σε κάποια νομοσχέδια. Κάποιος δεν θα τα δει αυτά. Εμείς τα ψάχνουμε σε τα νομοσχέδια. Έχουμε ένας οργανισμός που είμαστε πολύ ακριβείς. Κοιτάμε όλα τα θέματα σε όλα τα επίπεδα και κάνουμε και προτάσεις πολύ εμπεριστατωμένες. Έτσι, εμπεριστατωμένες.
0: Κύριε Κρανίδη, μας ακούτε?
2: Σας ακούω, ναι.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χαρά μου.
0: Θα έχουμε την επόμενη φορά περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε πολύ πιο αναλυτικά αυτά τα ζητήματα που αφορούν τους πάντες.
2: Έχουμε και πολλές προθεσμίες που λήγουν και για τα οικόπεδα, για τους ανελκυστές. Μήπως την άλλη εβδομάδα, αν είχε χρόνο, πάνε τα πούμε αυτά για να ξέρει ο κόσμος, γιατί τον Ιούνιο λήγουν πολλές προθεσμίες.
0: Δεσμευόμαστε στον αέρα αρχή της εβδομάδας, κυρία Κασίμη.
1: Ναι,
0: θα σας ενοχλήσει.
1: Θα πούμε, δεν κάναμε όντως καλή διαχείριση του χρόνου. Θα τα πούμε όμως την επόμενη εβδομάδα. Δεσμευόμαστε και συγγνώμη. Γιατί έβγαλε και ένα ενδιαφέρον βιβλίο ο κύριος Κανανής, οπότε θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Μόνο αυτό, ο Κωνσταντίνος λέει το εξής: ακούστε την νεολαία, είναι το πιο σωστό πράγμα που άκουσα σήμερα, που το είπαμε νωρίτερα. Δικό σας, κυρία Κασίμη.
1: Λοιπόν, αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Πάρκιο Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο launch του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κατά από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και για την ταινία Lilo & Stitch, ο σκανταλιάρης εξωγήινος Stitch το σκάει από ένα πείραμα γενετικής σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Lilo. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και οχάνα, που στην παράδοση της Χαβάης σημαίνει οικογένεια. Αυτά και φτάσαμε στο τέλος. Γεια σας. Ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζο. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί και καλημέρα σας. Κύριε
0: για
1: Σπύρο,
0: χαρά.
1: Γεια σας.
0: Real FM.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
1: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανδεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έρθει.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Plateau FM.
1: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στην ίδια στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ, απενεργοποιώντας το ραντάρ του, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Στη συνέχεια, όπως προσθέτει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταπέδωσαν τα πυρά σε μια καμένη περιοχή γύρω από τον Μπαντάρα Μπάς. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτροπτικής ισχύως. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείτε ο τέταρτος, περισσότερα στο ενικός.gr.
1: Αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 4-2 στα πέναλτι, ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Βουλιαγμένη στον πρώτο τελικό της Α1 στο Πόλο των Γυναικών. 11-11 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

θα εμπιστευτεί και θα εμπιστεύεται ο Αλέξης Τσίπρας. Ότι θα πει κάτι και δεν θα διαρρεύσει. Γιατί κάποιες άλλες εποχές, θυμάμαι, γινόταν, της διαρροής γινότανε.

0: λοιπόν ξεκίνησαν από την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα εκεί στο Θησείο του νέου κόμματος, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη αλλά και τη νέα ονομασία, την ΕΛΑΣ δηλαδή, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και είχαμε χθες τις αντιδράσεις από τους ηγέτες όλων των κομμάτων και από την πλευρά του Πρωθυπουργού αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το πρώτο σχόλιο, για παράδειγμα, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τη νέα ονομασία και το νέο φορέα ήταν το ακόλουθο.
1: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ. Αλλά... Κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας καταγερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί με έναν τρόπο που νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι και τις προσδοκίες του Υπουργού Υγείας, ο οποίος συχνά σχολιάζει τα ζητήματα αυτά. Υπάρχει όμως ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση και σε όλα τα κόμματα τα καινούργια τα οποία δημιουργούνται. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός.
0: Άφησε, λέει, το ΕΑΜ στο Πολάκη, κράτησε το ΕΛΑΣ και ταυτόχρονα αναρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εάν πρόκειται να δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί. Αυτό είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, στο στόχα

0: ρόστρο του Αλέξη Τσίπρα στην ιδρυτική αυτή διακήρυξη και στην παρουσία εκεί στο Θησείο μπήκε και η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ.
1: Βέβαια.
0: Μπήκαν ακριβώς την ίδια μοίρα, γιατί τι είπε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο προχθές το βράδυ.
2: Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς τόκους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές.
0: Ταύτιση λοιπόν και της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα ίδια πρόσωπα πηγαίνουν έρχονται, αλλάζουν απλά υπουργεία και ταυτόχρονα έχουν γίνει το σύστημα μέσα στο σύστημα με χρέη ενός δισεκατομμυρίου στις τράπεζες.
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά έκανε σκλήρη επίθεση ο Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και διαχώρισε το. Είδες τι είπε στην ομιλία του για το ΠΑΣΟΚ, ότι είμαστε και θέλουμε το 81, το πρώτο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είναι ξεκάθαρη η διαχωριστική γραμμή που τράβηξε ο Αλέξης Τσίπρας. Φυσικά τώρα και το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι θα προχωρήσει σε ολομέτωπη επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Μα ήδη ξεκίνησε.
1: Πιεζόμενο κιόλας και βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν ξέρω, ακόμα είναι νωρίς νομίζω. Δεν θέλω να πω οι επόμενες δημοσκοπήσεις και όσο περνούν οι μήνες θα φανεί ξεκάθαρα ο βηματισμός του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς. Και από την άλλη πλευρά όμως είναι ξεκάθαρο ότι ποιοι πιέζονται από την εμφάνιση του κ. Τσίπρα. Πιέζεται το ΠΑΣΟΚ, αυτό φαίνεται, θα το δούμε. Πιέζεται η πλευσή ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ που εξαϊλώνεται και είναι αριστερά. Δηλαδή, πραγματικά δημιουργούνται κραδασμοί, αυτό που λέγαμε, στην κέντρο-αριστερή πολυκατοικία. Δεν φαίνεται ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα επηρεάζει την κυβέρνηση παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν φαίνεται ότι παίρνει κόσμο από εκεί και ότι μπορεί να πάρει. Είναι άλλα τα κοινά.
0: Ήρθε χθες η επίθεση από το ΠΑΣΟΚ, ζητάει απαντήσεις. Γιατί λέει, για παράδειγμα, ότι ήταν πάρα πολύ ακριβή η παρουσίαση προχθές στο Θησείο και γενικά όλες οι εκδηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα. Πώς ωρέθηκαν, λέει, τόσα χρήματα για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Αναφέρθηκε ακόμα και στα μαύρα ταμεία που έχουν ακουστεί στο παρελθόν. Είναι σκληρή και η επίθεση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε τι είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στέλνοντας μήνυμα.
3: Για μένα πολιτική αλλαγή σημαίνει αλλαγή νοοτροπιών, αλλαγή προτεραιότητων, αλλαγή πορείας της χώρας. Πολιτική αλλαγή σημαίνει κυβέρνηση που δεν είναι εξαρτημένη από τα συμφέροντα. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη από άλλα πρόσωπα που δεν έχουν πολιτική αυτονομία. Η χώρα έχει ανάγκη πολιτικούς με πολιτική αυτονομία που δεν έχουν ούτε προστάτες ούτε χορηγούς. Γιατί η μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη δεν μπορεί να τη δώσουν τα πρόσωπα που είναι φθαρμένα και αναξιόπιστα. Ούτε συστήματα εξουσίας που έχουν αποδείξει τα όρια τους.
1: Κοίτα, είναι πραγματικά σε πολύ σκληρό τόνο η επίθεση του κ. Ανδρουλάκη στον κ. Τσίπρα. Μιλάει για χορηγούς, για προστάτες. Και βλέπω και μια παρόμοια ρητορική στην κυβέρνηση. Πριν από λίγο ο κ. Γεωργιάδης, Άδωνης Γεωργιάδης, είπε να μας πει ο Τσίπρας που βρήκε τα χρήματα για την παρουσίαση της Ελλάς, αφού το κόμμα του δεν έχει κρατική επιχορήγηση. Άρα βλέπω ότι πραγματικά πυρομαδών κατά του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι. Άκουσα κάτι και για αυτά πολύ και ο Κασελάκης για κάτι μαύρα ταμεία που το θυμήθηκαν τώρα ούτε καν, δηλαδή δεν...
0: Πάντως το γεγονός ότι όλοι ασχολούνται με το νέο κόμμα και κάνουν επίθεση.
1: Έτσι είναι.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι δείχνει ότι έχει πετύχει το στόχο του, τουλάχιστον τον αρχικό του στόχο.
1: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Είδαμε και φρέσκα πρόσωπα. Είχαμε χθες μια ανακοίνωση για το ποιοι θα είναι τα πρόσωπα που θα ουσιαστικά θα στηρίζουν και θα υποστηρίζουν τις θέσεις του κόμματος. Κυρία Κουφονικολάκου θα είναι η εκπρόσωπος τύπου και αυτό ήταν γνωστό, θέλω να πω. Δεν ήταν έκπληξη. Από εκεί και πέρα, σήμερα λένε ότι ο κ. Τσίπρας μάλλον θα πάει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Να δούμε τη ώρα και τα λοιπά. Και βλέπω και φρέσκα πρόσωπα. Γιατί μπορεί εκπρόσωπος τύπου να ορίστηκε η δικηγόρος η Θεόνη Κουφονικολάκου. Αναπληρωτές εκπρόσωπο είναι ο Κώστας Καρπουχτσής Έτσι, ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο Νίκος Νιφούδης και η Άννα Παπαδοπούλου. Την κυρία Άννα.
0: Τώρα που είπες Άννα Παπαδοπούλου.
1: Είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ.
0: Είναι πρώην στέλεχος του Πασόκ και μίλησε χθες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου.
1: Ωραία.
0: Να ακούσουμε λοιπόν ένα νέο πρόσωπο, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της Ελλάς πλέον του Αλέξη Τσίπρα.
4: Ο στόχος του κόμματος είναι κυβερνός αριστερά. Οπωσδήποτε ο στόχος του κόμματος δεν μπορεί να μην είναι η πρωτιά.
5: Ο στόχος είναι η πρωτιά.
4: Ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή να βγούμε στην ελληνική κοινωνία. Και το 70% των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν εκφράζονται αυτή τη στιγμή από την παρούσα κατάσταση, να ακούσουν τις προτάσεις μας, να ακούσουν τις θέσεις μας και το μήνυμά μας. Ιδρυθήκαμε χθες με στόχο τη διακυβέρνηση του τόπου. Πρώτα θα πείσουμε λοιπόν τον ελληνικό λαό ότι μπορούμε να τους εκφράσουμε και στη συνέχεια, αφού αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη τους, ακριβώς ο στόχος είναι να αναλάβουμε την διακυβέρνηση του τόπου με προοδευτικό πρόσημο.
0: Στόχος λοιπόν να αναλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας με προοδευτικό
1: αυτό.
0: Πρόσημο.
1: Ακριβώς, είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ο Τσίπρας δεν κατέβηκε ξανά στην κεντρική πολιτική σκηνή για να είναι δεύτερος. Για να διεκδικήσει την εξουσία κατεβαίνει. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα δούμε, ξαναλέω, αλλάζει τελείως το πολιτικό σκηνικό. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα και βεβαίως στις δημοσκοπήσεις μέχρι τέλος του καλοκαιριού.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάμε σε σκληρό ροκ. Όλο το επόμενο διάστημα, η προεκλογική περίοδος, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα κυλήσει έτσι σε πολύ υψηλούς τόνους. Έντονη αντιπαράθεση και σκληρό ροκ από όλες τις πλευρές. Και κυρίως, για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, η μεγάλη μάχη θα είναι ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Τώρα, ξέρεις,
0: για το συγκεκριμένο χώρο.
1: Επειδή μιλάμε και εγώ, όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, εκτός από κάποια προσβλητικά σχόλια που δεν θα μπω σε αυτό. Λοιπόν, αν οι δημοσκοπήσεις, εγώ μιλάω από αυτά που βλέπουμε, τις δημοσκοπήσεις, αυτό ξέρουμε. Τι να σας πω, αν πέσουν έξω, έπεσαν έξω. Πού γίνεται, θα γίνει η μάχη, για την πρώτη θέση. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, όχι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα γίνει όταν θα γίνουν, όταν θα κοντεύουμε σε εκλογές. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Άρα η μάχη που θα δοθεί για τη δεύτερη θέση. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνετε ότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης ή το Πασόκ δεν είναι στη δεύτερη θέση, εκεί δεν θα υπάρχουν παρατράγουδα στο Πασόκ. Δηλαδή ήδη μαθαίνω ότι υπάρχει ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις στο Πασόκ. Άρα όσο περνούν οι μήνες, όσο πηγαίνουμε κοντά στις εκλογές, τόσο το σκηνικό σε αυτό, για αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης, θα γίνεται εντονότερο.
0: Ναι, και λέει εδώ η Δανάη, ναι, γιατί δεν αναφέρεται, λέει, και τη μυστική συμφωνία Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, όπως είπε ο κύριος Δουδονής. Είπε τέτοιο πράγμα ο κύριος Δουδονής.
1: Ναι, κάτι είπε ο κύριος Δουδονής, αλλά εμείς το ξέρουμε.
0: Επειδή
1: αυτό
0: δεν το γνωρίζω, το μεταφέρω με επιφύλαξη.
1: Ναι, ναι. Γενικώς υπάρχει αυτό. Αλλά εμείς ξέρουμε κάτι και δεν το λέμε.
0: Εγώ δεν γνωρίζω.
1: Ούτε εγώ γνωρίζω κάτι. Πώς θα πω εγώ
0: σε καμία περίπτωση
1: για μυστική συμφωνία, εφόσον δεν το γνωρίζω. Και μου φαίνεται και περίεργο αυτό που λέει η Δανάη.
0: Είναι αυτό που λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Θα ανέβουν οι τόνοι, θα ακουστούν πολλά από όλες τις πλευρές. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στο Κερατσίνι. Πεθύμησε έναν σούρου κλεμέ.
1: Σούρου κλεμέ.
6: Ματά, σούρου κλεμέ.
0: Ναι,
1: θα τα πούμε, θα τα πούμε για τον σούρου κλεμέ.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Ανεβάζει πολύ τους τόνους.
0: Είπες όμως για δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Είδαμε μία πρώτη δημοσκόπηση από την Real Polls, η οποία καταγράφει πάρα πολύ υψηλά τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν μπορεί να μετρηθεί ακόμα ούτε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ούτε αυτό της κυρίας Καριστιανού. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα πρέπει να περιμένουμε. Κάποιοι λένε μέχρι τέλος Ιουνίου. Εγώ λέω για να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα, να περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Εκεί να δούμε, στις μετρήσεις, εκεί να δούμε πώς κινείται το πολιτικό σκηνικό. Μία πρώτη εντύπωση πάντως από τους πολίτες θα ακούσουμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί βγήκαν οι κάμερες των περιφερειακών καναλιών, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Τα αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από Αλεξανδρούπολη, από Σέρες, από Καβάλα. Και ρώτησαν λοιπόν τους πολίτες πώς βλέπουν αυτό το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα τα θετικά σχόλια, δηλαδή τα ξεχωρίσαμε, τα θετικά και τα αρνητικά. Πάμε λοιπόν για τα θετικά σχόλια.
7: Δικαίωμα έχει να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική, να δούμε τέλος πάντων μια άσπρη μέρα. Γιατί από αυτούς που κυβερνάνε τώρα, μαύρα χάλια.
8: Τα ακούσαμε, βέβαια.
9: Πώς σας φανεί, πώς το ακούτε?
8: Μια χαρά, μάγκας είναι ο άνθρωπος. Έξυπνος, είναι πολύ έξυπνος. Εγώ τον παραδέχομαι, εγώ είμαι νεοδημοκράτης. Αλλά μου αρέσει να τον ακούω και θέλω να είναι αντιπολίτευση.
9: Στις εκλογές πώς θα πάει, πιστεύετε?
8: Στάντερ. Σίγουρα θα πάει καλά.
10: Λοιπόν, θα πάει πάρα πολύ καλά στις εκλογές. Εγώ το θεωρώ ο αυριανός πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι. Τελείωσε. Εγώ το πιστεύω.
0: Υπάρχουν λοιπόν οι πολίτες που βλέπουν πολύ θετικά αυτό το νέο εγχείρημα, ακόμα και αν είναι πολιτικά αντίπαλοι, όπως ο κύριος που ακούσατε νωρίτερα και πιστεύουν ότι θα τον δουν και πρωθυπουργό. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι κινούνται αρνητικά.
5: Δεν με ενδιαφέρει.
6: Ούτε θέλω να σχολιάσω, ούτε να τον δω.
11: Έχω την εντύπωση ότι τον κύριο Τσίπρα τον είδαμε. Είτε Ελλάς, είτε συνασπισμός, είτε αυτό, τον είδαμε. Ποιος ήταν? Ήταν αυτός που κατήργησε την πρώτη κατοικία, την άφησε ελεύθερη για να μας την πάρουν. Είναι αυτός που έκανε ένα σωρό λάθη.
12: Πολύ λάθος έκανε που ξανά έκανε κόμμα.
13: Αφού πούλησε τη Μακεδονία, για μένα δεν υπάρχει.
14: Δεν θέλω να το ξαναδώ.
15: Δεν πάει να κάνει τούμπες και ο Τσίπρας.
16: Και δεν πάει να ανακοινώσει ό,τι θέλει.
0: Ο τελευταίος φαίνεται να μην ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Δεν πάει να κάνει και τούμπες, λέει ο κύριος Τσίπρας.
1: Τούμπες! Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να αρέσει η πολιτική, δεν αρέσουν σε όλους.
0: Οποιοδήποτε
1: χώρο και να προέρχονται.
0: Επειδή σου λέω, τα παρακολούθησα τα ρεπορτάζ από όλα τα κανάλια. Δεν ξέρω αν υπήρχε ποσόστοση στα σχόλια που βάλανε μέσα, αλλά παρακολούθησα τουλάχιστον 5. Ήτανε μοιρασμένα
1: αυτό
0: τα σχόλια.
1: Θέλω να σου πω.
0: Δηλαδή τα μισά ήταν θετικά,
1: ναι,
0: τα μισά ήταν αρνητικά.
1: Παιδί μου, ντόρο έχει δημιουργήσει ο Τσίπρας. Έχει δημιουργήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όχι μόνο στην κεντροαριστερά. Κυρίως στην κεντροαριστερά. Πέτυχε αυτό που ήθελε, αυτό που πες και εσύ. Ναι,
0: φυσικά.
1: Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που τον ακολουθούν πιστά. Το είδαμε και εμείς όσοι βρεθήκαμε στο Θυσίο εχθές. Προχθές το είδαμε στο Θησίο. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στον Άλεξ Τσίπρα. Όπως και πιστεύουν και σε άλλους πολιτικούς. Άλλοι πιστεύουν στον Ανδρουλάκη, άλλοι στο Μητσοτάκη. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι πολιτικό όνο ο Άλεξ Τσίπρας. Και να σου πω και κάτι. Τουλάχιστον μπαίνει στην πολιτική, ξαναμπαίνει στην πολιτική σκηνή ένας άνθρωπος που ξέρει από πολιτική. Αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί του, είναι κάτι άλλο. Και αν του κάνεις κριτική. Αυτή είναι η δημοκρατία μας εξάλλου. Λοιπόν, επειδή η μέρα θέλει καλή παρέα και σωστό vibe, τι θα έλεγες να διοργανώσεις μια αυθεντική μεξικάνικη φιέστα απόψε? Ιωσήφ, μην αγχώνεσαι για την προετοιμασία. Τα Λίντερ έχουν φροντίσει για σένα με μοναδικές γεύσεις από τη Λατινική Αμερική. Περνάς από ένα κατάστημα, γεμίζεις καλάθι με ελτικουίτο Mexican style snacks, έτοιμα burgers, burritos και μίνι τορτίγες για να τσιμπάει η παρέα. Και φυσικά το απαραίτητο τυρί με τσίλι και κουασαντίλιας και... Α, τι αρέσουν, ναι, κουασαντίλιας. Είναι πίτες αυτές.
0: Α, ό,τι έχει να κάνει με πίτες, είμαι μέσα.
1: Βάζεις μέσα κιμά, κρέας και τα λοιπά. Και για το κλείσιμο, παγωμένη πίνα κολάντα, και αυτό είναι ωραίο, για να μπει παρέα σε ρυθμούς Λατινικής Αμερικής. Lidl, γιατί αξίζει.

τώρα στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Εντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφραν και του ούτα μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκρια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτελού.
8: Λατό FM. Στους 103,3.
12: Με Αμερικανό αξιωματούχο, στρατιωτική εγκατάσταση θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Πήραν αντίον αμερικανικού εδεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ, απενεργοποιώντας το ραντάρ του. Φέρεται να άνοιξε το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
12: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρτιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρος Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την Οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την Οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πρώτα απ' όλα να φύγουμε μία στιγμή από τα πολιτικά, ναι. Γιατί λέει η Αναστασία ότι παιδιά έχω την αίσθηση ότι πάλι μυρίζει αέριο στην ατμόσφαιρα εδώ στα νότια. Το στέλνει το μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη.
1: Α, ναι.
0: Ελπίζω να μην συμβαίνει ξανά.
1: Για να μας στείλουν και άλλοι ακροατές, αν έχουν εντοπίσει κάποια οσμή. Με αυτή την έννοια το λέω στα νότια.
0: Ελπίζω, Αναστασία, να είναι τοπικό το φαινόμενο.
1: Γιατί απάντηση δεν έχουμε λάβει μέχρι στιγμής από ναι, που προήλθε η οσμή.
0: Ακριβώς.
1: Τότε, πριν δύο εβδομάδες περίπου, δεν έχουμε λάβει. Μια μισή εβδομάδα πόσο είναι, δεν ξέρουμε.
0: Οπότε, όσοι βρίσκεστε στα νότια προάστια, στείλτε μας ένα μήνυμα, πείτε μας, συμβαίνει κάτι τέτοιο ναι, ή είναι μόνο εκεί πέρα στην περιοχή της Αναστασίας.
1: Καλημέρα και στον πρόδρομο που μας έστειλε το μήνυμά του και εντάξει, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, πρόδρομο, και λέει την εκτίμησή μου σε αυτόν τον πονεμένο άνθρωπο απέναντί σου. Αυτό.
0: Εγώ είμαι αυτός.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Πολλά μηνύματα τα οποία σχολιάζουν αυτές τις πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα στον Πάνο. Μας δουλεύουν όλοι οι ψηλόγαζοι, όποιος και να βγει, τα ίδια και τα ίδια. Μεγαλώσαμε πια.
1: Είναι μοιρασμένα τα μηνύματα. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει καλώς έκανε και επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας και είναι κάτι έτσι που φέρνει ένα νέο αέρα στο πολιτικό σκηνικό, και άλλοι που δεν τους έχει πείσει ο Τσίπρας. Εντάξει, λογικό δεν είναι αυτό? Πάντως είναι μοιρασμένα τα μηνύματα.
0: Ναι. Άλλος ακροατής, οι Έλληνες λέει θυμούνται τα λάθη όλων των άλλων πρωθυπουργών εκτός από τον σημερινό πρωθυπουργό. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή, ο οποίος λέει ότι κάπως έτσι ο νεοέλληνας επέστρεψε στις ρίζες του να αναζητά σωτήρες για να διαχειριστεί την άσχημη καθημερινότητα. Ξεχάσαμε την ακρίβεια κτλ. Και μιλάμε για τους πολιτικούς που έχουμε. Και άλλος ακροατής, για να το μεταφέρω το μήνυμά του, το μόνο σίγουρο λέει είναι ότι ο κόσμος όπως εγώ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Είμαι 47, δεν έχω όνειρο και ένα σίγουρο αβέβαιο μέλλον, δόξα τω Θεώ όμως το έχω. Αυτά είναι τα θέματα και αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Εντάξει, και επειδή ο πόλεμος τώρα... Κάτι διάβασε το μήνυμα ο Ιωσήφ και τι μου ήρθε στο μυαλό, ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και έχουμε και νέα. Τι να πω τώρα. Φαίνεται ότι πάμε σε μια νέα αντιπαράθεση στο Ηνωμένο Πολιτείο Ιράν. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή, λέγαμε ότι άντε και να τελειώσει, να δούμε μήπως πέσει το πετρέλαιο, μήπως ηρεμήσουν τα πράγματα στον πληθωρισμό. Και έχουμε νέες συμπλοκές. Νέα σύραξη. Και λες, πού θα πάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου?
0: Είχαμε νέα πλήγματα λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Έπληξαν λοιπόν στρατιωτική εγκατάσταση εν μέσω συνομιλιών για ειρήνευση. Και από την άλλη, ο Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι επιβραδύνθηκαν οι συνομιλίες, λέει, με το Ιράν. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμφωνία και ότι αν δεν συμφωνήσουν, ο Χέγκσεθ, ο Υπουργός Πολέμου δηλαδή, θα τους αποτελειώσει. Και μάλιστα όταν τα έλεγε αυτά, γιατί είχε Υπουργικό Συμβούλιο, έλεγε ότι ο Χέγκσεθ θα τους αποτελειώσει. Είναι, λέει, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος έχει περάσει από κάστινγκ και λατρεύει τον πόλεμο. Έτσι το παρουσίασε, δηλαδή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας πολύ καλός άνθρωπος που λατρεύει τον πόλεμο και θα αποτελειώσει τους Ιρανούς. Και έστειλε και ένα μήνυμα σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι κανείς δεν πρόκειται να τα ελέγξει, ούτε το Ιράν, ούτε το Ομάν. Το οποίο, λέει, κάνει σκέψεις για να τα ελέγξει, ναι, θα τους ανατινάξουμε, λέει, και αυτούς.
1: Τώρα στέλνει απειλή και το Ομάν, δηλαδή, ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Με αυτή την δήλωση που είπε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, και το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή ανεβαίνει 3,11%, πλησιάζει στα $97,5 το βαρέλι. Και πάλι, βλέπετε τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα ηρεμήσουμε. Και δεν είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είναι οι συνέπειες, οι οικονομικές αυτές του πολέμου, που πλέον νομίζω ότι δεν θα είναι και διαχειρίσιμες συνέπειες αυτές. Έτσι, δεν θα είναι. Καμία χώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί

0: Μέση Ανατολή. Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και το Ουκρανία-Ρωσία το 2022. Και τι έλεγαν τότε, σε μια εβδομάδα θα έχουν μπει οι Ρώσοι στο Κίεβο, θα έχει τελειώσει, έχουν περάσει 4 ολόκληρα χρόνια. 4 χρόνια και. Δεν λέω ότι θα πάμε στην ίδια κατάσταση, αλλά και πάλι το γεγονός ότι έχει κρατήσει 3 μήνες έχει προκαλέσει τέτοιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία που δεν πρόκειται να μαζευτούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θα τις πληρώσουμε εμείς φυσικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. 9 εκατομμύρια Έλληνες, λέει, θέλουν να γίνουν βουλευτές. Είναι το μόνο επάγγελμα που έχει ανάπτυξη. Προφανώς αναφέρεται στο γεγονός ότι θα έχουμε πάρα πολλά κόμματα, θα έχουμε πάρα πολλές επιλογές στις επόμενες εκλογές.
1: Πάντως νομίζω ότι η ακρίβεια θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων που θα διεκδικήσουν, που θα κατέβουν στις προσεχείς εκλογές και των νέων κομμάτων, δηλαδή η ακρίβεια και η καθημερινότητα θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Δεν γίνεται. Όταν ο πληθωρισμός επιμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα, όταν η ακρίβεια λόγω του πολέμου και αυτή επιμένει, βασικά οι διατροφείς να αυξάνονται, όταν όλοι σου λέει δεν μπορούν να πάμε διακοπές, το 5% των Ελλήνων, γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, δεν θα διασταυρώσουν τα ξύπη τους τα κόμματα γι' αυτό, σε αυτό το μέτωπο. Γιατί ακούω διάφορα, αλλά πάντα λέγαμε τι λέμε, ότι ο Έλληνας πάει και ψηφίζει με την τσέπη του. Τι μπορεί να κάνει στην καθημερινότητά του και τι δεν μπορεί. Άρα νομίζω ότι εκεί θα δούμε μια μάχη χαρακομμάτων, να δούμε τελικά τις προτάσεις κοστολογημένες αυτή τη φορά, τι θα προτείνουν και τα κόμματα τα καινούργια που κατεβαίνουν στον πολιτικό στίβο.
0: Γιατί η ακρίβεια παραμένει να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την ελληνική κοινωνία και οι πολίτες, σύμφωνα με όσα λένε οι καταναλωτές, στρέφονται όλο και περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
2: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, κοιτάω το πιο οικονομικό πλέον. Επομένως, δεν κοιτάμε όπως παλιά τις επώνυμες εταιρείες τόσο πολύ.
3: Εσείς πληρώνετε κάτι που είναι ιδιωτικής ετικέτας?
2: Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 4 προϊόντα που είναι της ίδιας εταιρείας.
4: Συνήθως πιο πολύ αυτά παίρνω κι εγώ. Το σούπερ μάρκετ, τη μάρκετ είναι πιο οικονομικά. Τα λένε σχεδόν σε διπλή, ίσως και τριπλή τιμή, οπότε δεν συμφέρει.
5: Παίρνω το πιο φτηνό, έστω και αν είναι 10 λεπτά πιο κάτω. Θα έπρεπε όλοι να το κάνουμε αυτό. Να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ακόμη και το 5 λεπτό και το 10 λεπτό μετράει. Το θέμα είναι ότι συνέχεια πάμε και αυξάνονται.
6: Στάσιμο στο σημείο, οδηγοποιηθεί και να μην μένει τίποτα στην άκρη όταν βγάζουμε πέρα. Φαντάζομαι, ας πούμε, οικογένεια με παιδιά τώρα τι γίνεται.
0: Αυτό είναι λοιπόν το πρόβλημα.
1: Έτσι,
0: και όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι σωστά. Να έχουμε να λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και οι κουκορομαχίες στα υπόλοιπα πεδία δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι αυτό, η καθημερινότητα του πολίτη και η διαβίωσή του, η αξιοπρεπής διαβίωσή του.
1: Σου λέει παίρνουμε το φθηνότερο, κοιτάμε το φθηνότερο, στρέφονται σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, έτσι δεν είναι σύμφωνα με την έρευνα, και σου λέει ότι και πάλι και το φθηνότερο που παίρνουμε συνήθως είναι αυξημένο.
0: Να σου πω κάτι, επειδή έχω φίλους που βρίσκονται σε αυτή την αγορά.
1: Α, ωραία, για.
0: Μου έχουν πει για αυτά τα προϊόντα που λέμε τη ιδιωτική ετικέτα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι προϊόντα τα οποία υπολείπονται σε ποιότητα.
1: Όχι, δεν είναι κατώτερης ποιότητας.
0: Των άλλων.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι εξαιρετική ποιότητα και αυτά, γιατί φτιάχνονται από τις ίδιες εταιρείες.
1: Καλά, και τις ίδιες βιομηχανίες. Δηλαδή, ζυμαρικά. Κάνει μια συμφωνία, κάθε σούπερ μάρκετ, μια μεγάλη βιομηχανία ζυμαρικών και ένα προϊόντα με ιδιωτική ετικέτα. Δεν είναι κατώτερης ποιότητας. Πραγματικά, εγώ έχει τύχει να πάρω τέτοια προϊόντα. Δεν είναι, ίδια γεύση έχουν. Το λέω γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι μήπως δεν είναι, ξέρεις, έχουν χρησιμοποιήσει άλλα συστατικά. Όχι, είναι ίδιας ποιότητος.
0: Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Παναγιώτη.
7: Καλημέρα. Το καθιερωμένο μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στη κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους δρόμους γύρω από το Ευρωπαϊκά Πανηγυρικό Λιμάνι που έκανε τον Ιωσήφ να φοράει κόκκινη μπλούζα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. 20 έως 25 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Μικρέ μου Παναγιώτη, μην μπερδεύεσαι. Κάτω από τα πράσινα αισθήματα κρύβεται ένας κόκκινος σταύρος. Καλή σου ημέρα.
7: Θα το επεξεργαστώ μέχρι να μπω την επόμενη ώρα.
1: Μπράβο, παιδί μου, επεξεργάστο και ξέρεις, τώρα στη γωνία τον περιμένεις.
0: Και επειδή οι αγαπημένοι μας ακροατές, κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, 19,90 λοιπόν το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookaward.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέσσερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμα. Ψήφισε τώρα στο publicbookaward.gr.
0: Καλημέρα και στη Μέρη. Τι λες, λέει Καλαμαράκη, είναι ίσονος σημασία στο κράτος δικαίου και η δημοκρατία? Αλήθεια? Δηλαδή, λέει, αν ερχόταν μία χούντα και θα στο γέμιζε το στόμα ευρώ, θα τα μάσαγες και θα τα κατάπινες? Δεν θα μιλούσες? Όχι, Μέρη μου, δεν είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία η ακρίβεια. Δεν είναι. Είναι αυτό που θεωρείς εσύ. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν είναι η ακρίβεια, όπου σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών όλα τα τελευταία χρόνια, με ποσοστά που περνάνε το 50%, οι πολίτες λένε για την ακρίβεια, δεν βγάζουν το μήνα. Τώρα, αν για εσένα αυτό δεν είναι σημαντικό ζήτημα, οκ, okay, είναι η άποψή σου. Καλημέρα και στον Σωτήρη στην Αμοργό. Τυχερούλη, εσύ μιλάς εκ του ασφαλούς. Υπάρχει κανένας, λέει, που να δουλεύει στην Αθήνα? Όλοι στους δρόμους και ακίνητοι είναι. Τι να κάνουν, αγόρι μου, προσπαθούν να πάνε στη δουλειά τους.
1: Τι να κάνουν οι άνθρωποι κάθε πρωί, κάθε απόγευμα?
0: Δεν πάνε όπως εσείς με τα πόδια σε 5 λεπτά.
1: Εντάξει, εγώ έπαθα σοκ γιατί μπήκα στην Αττική Οδό στις 7 και 12 και ήταν σταματημένη. Και έλεγε καθυστερήσεις 7 και 12 το πρωί. Πραγματικά δεν παλεύεται πια. Η κίνηση δεν παλεύεται.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Αν και πυραιώτησα, λέει, παίρνω ξεκάθαρα το μέρος σας, κύριε Καλαμαράκη, και σας συμπονώ βαθύτατα για το τρολάρισμα και το μπούλινγκ που τρώτε καθημερινά για τον γαύρο. Την καλημέρα μου, υπέροχα πλάσματα. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου, Κατερίνα.
1: Πια δεν τον πειράζουμε πολύ. Εντάξει, ήταν η πρώτη μέρα. Μετά τον αφήσαμε στην ησυχία του. Δεν τον πειράζουμε
0: πολύ. Έχω πάθει ανοσία πλέον.
1: Εντάξει, ακριβώς.
0: Φύγαμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
11: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
12: Όχι.
11: Όχι.
12: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
13: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
14: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε.

0: Από τα εφηβικά χρόνια της κυρίας Κάτσου, ναι, ναι. Εκεί και από το γυμνάσιο. Σου. Ναι, ναι, η Kylie Minogue, το Should Be So Lucky. Έχει γενέθλια σήμερα η Kylie Minogue. Ιδιαίτερη περίπτωση, βγήκε στα πράγματα μέσα από μια σαπουνόπερα στην Αυστραλία, τότε με τον Jason Donovan, ζευγάρι εκεί, τηλεοπτικό. Στη συνέχεια γνώρισε το Hudson στον INXS και πήρε τον καλό του δρόμο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πέρα από τη μεγάλη καριέρα που έχει κάνει στον χώρο της pop μουσικής Kylie Minogue, είναι ότι τα έχει βάλει δύο φορές με τον καρκίνο. Δύο φορές έχει παλέψει μαζί του και μέχρι τώρα τον έχει νικήσει και τις δύο. Με την τελευταία πρόσφατα. Και μακάρι η γυναίκα να συνεχίζει έτσι να μάχεται και να κερδίζει τις καλύτερες ευχές για την Kylie Minogue λοιπόν που έχει σήμερα γενέθλια.
1: Τώρα έπαιξες για τη μάχη της Kylie Minogue με τον καρκίνο και θέλω να πω ότι πραγματικά έχει συγκινηθεί όλος ο κόσμος από το χαμό της εγώ μας το Κώστα. Χθες ο σύζυγός της πραγματικά εκφώνησε έναν επικίδιο που ήταν συγκλονιστικός. Δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, τον Ντρένο Βέλα, για αυτόν τον σύζυγο, τον πατέρα και η κόρη της. Πραγματικά συγκλονιστικός, στάθηκε βράχος δίπλα σε αυτή την περιπέτεια πολλών ετών που πέρασε και που περνούσε η Μαστροκώστα και ήταν, δεν ξέρω αν η λέξη μεγαλείο ψυχής αποτυπώνει όλη αυτή τη στάση του Ντρένο Βέλα. Πραγματικά. Συγγνώμη που το αναφέρω, αλλά με έχει συγκλονίσει πραγματικά. Και
0: για τον Βέλα, αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι είναι γίγαντας. Αυτό το γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς και αγωνιστικά από την εποχή που αγωνιζόταν στις ομάδες του ποδοσφαίρου. Τώρα απέδειξε ότι είναι και γίγαντας στην ψυχή. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Ναι. Βαθιά υπόκληση και στον Τραϊανό Δέλα. Συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στην οικογένεια της γογός Μαστροκώστα.
1: Δυστυχώς η ζωή είναι άσπρο μαύρο. Θα πούμε κάποια πράγματα για τις συντάξεις χειρίας. Πάρα πολύ μεγάλο η Άννα Τραχή είχε δημιουργήσει και έχει δημιουργήσει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις περικοπές των συντάξεων χειρίας. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση και σε ανώτατο επίπεδο φέρνει ρύθμιση και ευτυχώς δεν περικόπτεται καμία σύνταξη χειρίας. Λοιπόν, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες και να το πω, θα υπάρξει αποκατάσταση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας που έχουν μειωθεί από το 70% στο 35% της σύνταξης του ανώτος, μετά και την απόφαση του ΣΤΕ. Αν και το Υπουργείο Εργασίας δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Ωστόσο, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα συνεχιστεί το πάγωμα των μειώσεων με βάση τον νόμο που θα έπρεπε να γίνουν, αλλά εφαρμόστηκαν μόνο σε περίπου 118.000 συντάξεις χειρίας και έτσι ούτε θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα, αλλά διερευνάται και μία λύση που θα καποκαθιστά τις μειώσεις που έγιναν σε άλλες 12.000 συντάξεις χειρίας του δημοσίου. Άρα περιμένουμε τη ρύθμιση και έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, η οποία και δεν θα περικόπτει άλλο τις συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα, αλλά και θα αποκαθιστά τις μειώσεις που έχουν υποστεί συντάξεις χειρίας. Θα το δούμε. Περιμένουμε τη ρύθμιση. Η μόνο μέσο ρύθμιση που μπορεί να γίνει είναι, ξέρεις, όλες αυτές οι περικοπές έγιναν με βάση τον νόμο Κατρούγκαλο. Και δεν μπορώ να καταλάβω, η κυβέρνηση θα πρέπει να βγάλει τη ρύθμιση έτσι ώστε να πατήσει η ρύθμιση πάνω στον νόμο Κατρούγκαλο και να τον καταργήσει για να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας. Δεν εφαρμόστηκαν πάντως οι συντάξεις χειρίας. Οι περικοπές σε περίπου 118.000 συντάξεις και εφαρμόστηκαν σε 12.000 συντάξεις του δημοσίου. Με τη ρύθμιση αυτή λύνεται το πρόβλημα και δεν θα γίνει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Και αυτό είναι δίκαιο. Αυτό είναι το δίκαιο.
0: Εγώ θα συμπληρώσω και αυτό έλειπε.
1: Ναι.
0: Και αυτό έλειπε.
1: Καλά
0: δηλαδή.
1: Λες, πολύ καλά λες, γιατί μαζί σου είμαι, βεβαίως.
0: Θα σηκωνόντουσαν μέχρι και οι πέτρες από τους δρόμους.
1: Άρα, ακύρωση των περικοπών σε 118.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν συντάξεις χειρίας από ταμεία του ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα έχουν και δική τους σύνταξη ή εργάζονται. Και αποκατάσταση των μειώσεων που επιβλήθηκαν σε 12.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας του δημοσίου. Λοιπόν, να πούμε ότι η αποκατάσταση εξετάζεται να γίνει από εδώ και στο εξής με επαναφορά των συντάξεων αυτών από το 35% στο 70% τη σύνταξη του θανόντος. Επιτέλους λύση. Επιτέλους να έρθει αυτή η ρύθμιση να λυθεί το πρόβλημα.
0: Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
2: Real FM.

0: βάζει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενώπιο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
9: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
10: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
11: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
10: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
11: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
10: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
11: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 430 28 888.
10: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
11: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
10: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
12: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27 001.
8: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
13: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ψαρατώνει. Αγροπαϊκό.
14: Λέρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
13: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
9: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σκάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
13: Πράσι να πάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να πάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
9: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
15: Ώστε να βγαίνει η ναχτή, πάει λιώστο, ψιλωρί.
10: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού.
16: Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους, βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Σε συμφωνία με τη Μόντσα για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, έχει έρθει ο 22χρονος αμυντικός του Ολυμπιακού Αλέξης Καλογερόπουλος, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το τόσο ενθύμα που όλους μας ενώνει. Τα φράγκα μου δεν φτάνουν ούτε για μια μπουγάτσα. Θα κάνω διακοπές επάνω στην ταράτσα. Πώς λέγαμε για τα μπαλκονίσια,
1: το λέει ο Real Blogger.
0: Θέλει να μας καλέσει να κάνουμε όλοι μαζί εκεί πέρα διακοπές.
1: Ναι.
0: Διακοπές στην ταράτσα λοιπόν για τον έναν στους δύο φέτος.
1: Μια χαρά, παιδιά, μια
0: και
1: χαρά.
0: Να έχεις και ταράτσα. Πάει καλά.
1: Καλτίτι,
0: ανεβαίνει, θα κάνεις ηλιοθεραπεία, ρε παιδί. Βάζεις και μια πλαστική πισίνα εκεί πέρα.
1: Σε χτυπάει ο ήλιος στο κεφάλι. Πρέπει να έχεις βάλει και μια ομπρέλα.
0: Όταν πηγαίνεις στην παραλία, δεν σε χτυπάει. Πάει και κάθεται 8-10 ώρες, παιδιά.
1: Ναι,
0: ψήνεται
1: αλλά κάθομαι κάτω με την ομπρέλα.
0: Είναι που είναι μαυροτσούκαλο.
1: Δεν κάθομαι στον ήλιο.
0: Γίνεται, παιδιά, δεν την
1: βλέπεις. Δεν κάθομαι, παιδί μου. Δεν μπορώ να είμαι. Ποια είναι πονοκέφαλο.
0: Ποια είναι πονοκέφαλο.
1: Ναι, κάθομαι με κάτω την ομπρέλα. Κάθομαι, μ' αρέσει.
0: Ωραία, βάλε στην ταράτσα μια ομπρέλα. Πάρε και μια πλαστική πισίνα και κάνε διακοπέ.
1: Και θα τσάλω βουτάω με την πισίνα, θα κάθομαι, θα βάζω τηλιακό, θα ξαπλάνω την κορμάρα μου εκεί.
0: Έτσι,
1: και θα έρθω μαυρισμένη, έτσι.
0: Θα εδώ σε χτυπάει και ο ηλιακός από δίπλα που θα παίρνει την ακτινοβολία. Μια χαρά, θα ψηθείς, φλαμπέ θα γίνεις. Διακοπές στην ταράτσα λοιπόν για έναν στους δύο Έλληνες φέτος. Εκεί σχεδιάζουν να πάει.

0: χρόνια και αυτό πλέον βγαίνει και συμπεριφορά του στο καλοκαίρι, στις καλοκαίρες διακοπές. Και πέρυσι είχαμε δύσκολη κατάσταση και πρόπερσι. Δεν είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα στοιχεία στην πρώτη χρονιά, αλλά σίγουρα κάθε χρόνο δεν έχουμε καμία βελτίωση.
1: Και δεν θα πάμε. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν βγαίνει.
2: Ούτε σε φιλικό σπίτι, τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα.
3: Διακοπές θα πάω. Το θέμα είναι όχι οι μέρες, το τι χρήματα θα χαλάσω σε αυτές τις μέρες.
4: Αυτό που το πας. Άντε και το παίρνεις απόφαση, λες φτάνουν τα λεφτά, άντε να πάω και σε ένα νησάκι ή να πάω κάπου στην υπηρετική
5: Ελλάδα. Καλά νησί είναι και τα αυτοπλοϊκά, ναι, που δεν είναι απαγορευτικό για τις οικογένειες, Ιωσήφ μου, ειλικρινά στο λέω. Λέω απ' την άλλη όμως, στα, σε αυτή την έρευνα, ένα μεγάλο ποσοστό μαγειρεύει εντός του, τι να είναι, του δωματίου, του καταλήμματος, γιατί πολύ απλά θέλει να γλιτώνει τα χρήματα του φαγητού έξω. Γι' αυτό και ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ, στα μέρη που υπάρχει τουρισμός το καλοκαίρι πέρυσι, εκτινάχθηκε. Εκτινάχθηκε πραγματικά, γιατί περισσότεροι παίρναν ή αυτό που είπε ο Ιωσήφ, θες τα έτοιμα γεύματα, τα βάζεις στα ζεσταίνη στρώς ή παίρνανε και μαγειρεύανε στο σπίτι. Και αυτό είναι μια λύση. Θυμάμαι, ξαναλέω, όταν ήμουν παιδί, αυτό έκανε και η μητέρα μου με τρία παιδιά.
4: Εντάξει, έτσι κάναμε όταν ήμασταν εμείς μικροί. Όταν πηγαίναμε διακοπές.
5: Όταν
4: πηγαίναμε διακοπές, ναι. Μαγειρεύαμε μέσα, στο σπίτι. Το πρωί λουκουμά, στην παραλία. Τι ωραίο σε λουκουμά.
5: Ναι, τρελαίνομαι. Ναι,
4: στην παραλία, Αντωνάκη.
5: Ναι. Αντωνάκη είναι μικρό. Τι λέει, Αντωνάκη. Ναι, βέβαια. Θυμάσαι, θα θυμάσαι, Αντώνη μου. Είναι μικρό.
4: Ρε, Πασόκρε, ωραία χρόνια, ρε.
5: Λουκουμά με πόλκι ζαχαρίτσα πάνω. Άσε που τα πηγαίναμε στην παραλία και όταν μιλάμε τα γιασπεδάκια, τα ένα, τα πηγαίναν και ερχόντουσαν. Δεν τα θυμάσαι αυτά?
4: Πώς δεν τα θυμάμαι.
5: Λέω κι εγώ.
4: Μα έτσι μεγαλώσαμε. Έτσι μεγαλώσαμε.
5: Τώρα αυτό δεν
4: είναι. Μεγαλώσαμε στις παραλίες με τις προκρατήσεις, τις ξαπλώστρες.
5: Και 100 ευρώ η μία.
4: Με τα μαξιλαράκια και τα από πάνω τις κουνουπιέρες και όλα τα υπόλοιπα. Κάτω στρώναμε μια πετσέτα, καθόμασταν και ήμασταν και ευτυχισμένοι.
5: Πολύ ευτυχισμένοι ήμασταν, αλήθεια ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι. Εν μεταξύ, εμένα το μόνο που μου κινδυνεύει είναι που γινόμουν μέσα στην άμμο με αυτές τις πετσέτες και αυτά. Γιατί πετσέτα. Άπλα ή καμία. Πώς λέγεται, έχω ξεχάσει κιόλας.
4: Ψάθα.
5: Ψάθα, την ψάθα, μπράβο, αυτή την κλασική την ψάθα.
4: Φαντάσου αλλά... πόσα χρόνια έχει να βάλει ψάθα κάτω, φαντάσου. Ναι, εμείς οι άνθρωποι. Εδώ κανονικά πάμε στην παραλία με την ψάθα. Κάτσε, δεν μου θυμάται πώς τη λένε.
5: Εγώ μου παίρνω δύο καρεκλάκια, τα έχω στο αυτοκίνητο και μία ομπρέλα και πηγαίνω για μπάνιο. Έχω δύο καρεκλάκια, τα έχω πάρει, μία ομπρέλα και τη βάζω όπου πηγαίνω και τα καρεκλάκια μου και μια χαρά. Αρχόντισα, γιατί θα σου δώσω 100 ευρώ για να μου βάλουν την ξαπλώστρα και να πρέπει να κάνω και προκράτηση. Δεν πάτε καλά. Δεν φτάνουν τα μισθά.
4: Όπως λέει και ο Κώστας, δεν φτάνουν τα μισθά για διακοπές λοιπόν φέτος. Πάντως μην απογοητεύεστε, μην στενοχωριέστε, δεν είστε οι μόνοι. Οι περισσότεροι δεν θα πάνε διακοπές και φέτος. Και αν αυτό σας παρηγορεί, να, ακούστε εδώ για παράδειγμα, για να μην νομίζετε δηλαδή ότι είστε οι μόνοι. Υπάρχουν και άλλοι.
6: Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να είναι αισιόδοξοι. Τελευταίοι μπορεί να σκέφτονται ήδη τις διακοπές τους. Εμείς πάλι όχι, γιατί οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης δεν προβλέπεται να κάνουν διακοπές ούτε φέτος.
7: Και θέλω εδώ να τονίσω ότι για μας δεν υπάρχει διάστημα καλοκαιρινών διακοπών. Δεν υπάρχει καιρός για ξεκούραση.
8: Τίποτα δεν θα καταφέρουμε εάν δεν δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα κάνουμε διακοπές φέτος το καλοκαίρι.
9: Η λέξη διακοπές, επειδή άκουσα ότι δεν πάμε διακοπές στο Υπουργείο, εγώ δεν έχω σκοπό να ξαναπάω διακοπές τα επόμενα χρόνια. Έχω σκοπό να είμαι εδώ κάθε μέρα.
10: Εσείς θα κάνετε διακοπές ή θα βοηθήσετε το κόμμα μέσα στο καλοκαίρι?
11: Πάντα βοηθάω το κόμμα. Και βεβαίως, αν με ρωτάτε, έχω προγραμματίσει μια μεγάλη περιοδία το καλοκαίρι στο Αιγαίο.
7: Συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως τα καταλάβατε από αυτά που σας είπα, μάλλον φέτος δεν υπάρχει χρόνος για μπάνια.
4: Συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως καταλάβατε, η πολιτική ταγή του τόπου δεν θα κάνουν διακοπές. Έτσι, υπάρχει συμπαράσταση, εκεί θέλω να καταλήξω, οπότε μην απογοητεύεστε, υπάρχουν και χειρότερα. Οι άνθρωποι δεν θα κάνουν διακοπές, θα δουλεύουν σκληρά όλο το καλοκαίρι.
5: Εσύ να τα βλέπεις αυτά που γκρινιάζουν, θα πας σε διακοπές, εδώ θα πάνε όλοι αυτοί. Και θα κάτσουν να δουλέψουν.
4: Είπα εγώ κάτι διαφορετικό.
5: Α, μπράβο.
4: Για να μην απογοητεύετε, ο ένας ως δύο λέω, που δεν σχεδιάζει διακοπές φέτος, επειδή δεν φτάνουν τα

0: λεφτά. Παίρνουν και χειρότερα. Τι, θα δουλεύουν κιόλα. Τώρα μου άρεσε πιο πολύ η κυρία Σαμακοπούλου. Είχε προγραμματίσει περιοδία στο Αιγαίο.
1: Μήπως να προγραμματίσω κι εγώ κάποιος να με βάλει να κάνω μια περιοδία στο Αιγαίο, γιατί δεν έχω θέμα και να δουλεύω, αλλά να είμαι στο Αιγαίο. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα, έχει κάνει και λίγο διακοπές, έτσι δεν είναι, Αντωνάκη μου. Λίγο, τόσο δά, ναι, ναι.
0: Ο Θάνος θυμήθηκε εκείνα τα χρόνια που λέγαμε νωρίτερα με το Λουκουμά και με το καρπούζ, πλέον ο Αντώνης εδώ που έθαβε στην παραλία εκεί κάτω στην Άμμο. Και λέει ήταν ωραία χρόνια ρε παιδιά, τότε ήμασταν ευτυχισμένοι. Εντάξει, όντως ήταν ωραία χρόνια. Καλησμέρα, ναι. Καλημέρα και στον Τάσο. Πασοκάρα λέει.
1: Ναι, ο Φίλιππος λέει καλημέρα σας από Βιέννη. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε τη συμπαθέστατη κυρία Κάτζου, οπότε δεν θα χάσουμε το ρόγι αλλιώ τη.
0: Πάρτε την.
1: Μα,
0: πάρτε την παιδιά εκεί και κρατήστε την κιόλα.
1: Μα με λέει συμπαθέστατη ο άνθρωπος.
0: Μα γι' αυτό,
1: δεν
0: για να σε γνωρίσει από κοντά.
1: Το γέλιο μου,
0: αυτό,
1: το γέλιο
0: για
1: μου.
0: Για να σε γνωρίσει από κοντά.
1: Να με γνωρίσει, γιατί να με
0: καταλάβει από πρώτο χέρι, γιατί τώρα που μακριά ακούει μια φωνή στο μικρόφωνο. Εντάξει, πάρ' την εκεί να την έχεις όλη τη μέρα και μετά έλα πες μου.
1: Δεν τρέπεσαι, καθόλου. Δεν τρέπεσαι. Να, μας λέει και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Ελάτε, λέει στην Αμοργό. Θα μας φιλοξενήσεις.
0: Πανέμορφη.
1: Σωτήρη μου, δεν ξέρουμε ότι έχει ωραίες παραλίες και αυτά. Αλλά το θέμα είναι που θα μείνουμε. Εντάξει, άντε να σας μαγειρεύω εγώ που μαγειρεύω και καλά. Αλλά που θα μείνουμε. Πες μας, σας φιλοξενήσω να το σκεφτούμε με τον Καλαμαράκι να έρθουμε. Καλαμαράκι, συμφωνείς?
0: Ναι, ναι.
1: Δεν κάνεις έτσι τα μούτρα.
0: Θα περάσουμε, υπέροχα.
1: Το μούτρο σου
0: δεν έχω και το καλοκαίρι όλη μέρα. Υπέροχα. Καλημέρα στον Γιάννη, στο Ήλιον. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Εν τω μεταξύ τα λέει αυτά, αλλά να ξέρετε και τον ένα μήνα που δεν βλεπόμαστε.
0: Ναι, ναι, δεν μπορώ. Πέφτω κάτω κατάχαμα. Παιδιά, δεν μπορώ να συνέλθω.
1: Δεν με παίρνει τηλέφωνο, δεν μιλάμε.
0: Πολύ βαριά.
1: Δεν μιλάμε.
0: Συνέχεια, όλη τη μέρα.
1: Όχι όλη τη μέρα, αλλά μιλάμε. Ναι. Γιατί λες ψέματα στους ακροατές μας να θεωρούν ότι είμαστε, ότι δεν μιλάμε ένα μήνα. Αφήστε το να λέει. Το θέλει το ποπουδάκι του καθενό να μ' ακούει. Για να μη σηκώσω το τηλέφωνο για τη σύσκεψη, να δείτε τι θα γίνει.
0: Ανησυχία μεγάλη. Καλημέρα, Μαρίνα. Καλημέρα, λέει θεριστές μου. Αμαλία και Ιωσήφ μου, μπορείτε να έρθετε στην Άνδρο που θα πάμε κι εμείς στο σπίτι μας,
1: oh,
0: με μεγάλη μου χαρά. Όσο για τα 100 ευρώ για ξαπλώστρες και να τα είχα, δεν θα τους τα έδινα.
1: Άνδρος, πανέμορφη και Άνδρος. Πολύ, μπράβο. Θες να πάμε στην Αμοργό.
0: Μια περιοδία.
1: Να
0: βγούμε σε περιοδία. Μπουλούκι, θείασος.
1: Κοίτα, το έχουμε εμείς έτσι λίγο.
0: Γι' αυτό,
1: το, τάξη, δηλαδή και μια παράσταση τη δίνουμε εύκολα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή και λεφτά θα βγάλουμε. Κάτσε, σκέψε το.
0: Το πας αυτό.
1: Αυτό για σκέψε να, το.
0: Πού και πού κόβει το μυαλουδάκι. 16 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτά και με τα στοιχεία της έρευνας του ΙΕΛΚ για τις διακοπές και τους Έλληνες, όπου ένας στους δύο φέτος δεν σχεδιάζει διακοπές γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας μεταφέραμε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Εξελίξεις. Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω καθημερινά. Ο Τραμπ απειλεί ότι θα τους αποτελειώσει, θα τους ανατινάξει, βάζει στο κάδρο και το Ομάν. Και αυτοί λέει τι θέλουν εκεί τα στενά του Ορμούζα, εγώ λέει θα τα επιβλέπω. Αν κουνηθούν θα τους ανατινάξουμε και αυτούς. Μαζί με το Ιράν.
1: Όλους, παιδί μου.
0: Ο Χέγκζεθ λέει, ναι, ο οποίος είναι πολύ καλός άνθρωπος και λατρεύει τον πόλεμο. Αυτός λέει θα τους ανατινάξει όλους. Δεν μας λυπάται κανείς, παιδιά. Είμαστε στις διαθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Επιβραδύθηκαν, λέει, οι συνομιλίες γιατί δεν μ' αρέσει το σχέδιο συμφωνίας το οποίο προωθεί το Ιράν. Ή θα συμφωνήσουν ή θα τους εξαφανίσουμε. Εκεί θύμισε λίγο μαύρο γιαλούρο. Το θα σας εξαφανίσουμε.
1: Με αυτά όμως που γίνονται, όπως τα περιέγραψε ο Ιώσιφ, το πετρέλαιο ανεβαίνει σήμερα, έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλι, η τάση είναι ανώδικη, όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά θα επιμένει.
0: Στο θέμα της ακρίβειας σας είπαμε ότι οι καταναλωτές στρέφονται περισσότερο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας γιατί είναι πιο φθηνά. Η Αμαλία σας είπε και για τις συντάξεις χειρίας. Τον Ιούνιο έρχεται η ρύθμιση ώστε να μην υπάρξει καμία περικοπή σε συντάξεις χειρίας μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και βέβαια στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
2: Ο θεριστής.
0: Ναι.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Είπαμε λοιπόν και για την κόντρα η οποία έχει ξεσπάσει μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα του νέου πολιτικού φορέα της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βαράνε όλοι. Βάλετε πανταχώθεν το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα και από την πλευρά της κυβέρνησης και πολύ περισσότερο ενδεχομένως από την πλευρά της αντιπολίτευσης και δει από το Πασόκ με το οποίο έχει ξεσπάσει πολύ μεγάλη κόντρα. Α, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής κρατάνε πολύ χαμηλά τους τόνους. Δεν έχουν υπάρξει επίσημα κάποιες αντιδράσεις. Από την Νέα Αριστερά ο κύριος Σακελαρίδης χθες τοποθετήθηκε.
1: Ναι, ναι, με επικριτική διάθεση απέναντι στον
0: Αυτό που είπε ο Γαβρίλ Σακελαρίδης είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να χτίσει πάνω στην αριστερά, αλλά συμπλήρωσε, δεν θα αργήσει η στιγμή που θα ανάψει το δεξί φλας.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο Γαβρίλ Σακελαρίδης. Και ο κύριος Κασελάκης. Στην κριτική ενοχλήθηκε ο κύριος Κασελάκης από το όνομα Ελλάς. Γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά,
3: αυτό το όνομα αποτελεί προσβολή στην ιστορία της αριστεράς. Όταν υπάρχει μία ξεκάθαρη ιστορία που εμένα με εμπνέει προσωπικά, της ελληνικής αριστεράς, του ΕΑΜ Ελλάς, δεν πας να το καπηλευτείς αυτό για το δικό σου rebranding.
1: Σοβαρά.
0: Και τον κύριο Κασελάκη τον εμπνέει το ΕΑΜ Ελλάς.
1: Ναι, και τον ενόχλησε.
0: Και ενόχλησε.
1: Τον κύριο Κασελάκη
0: γιατί
1: τον ενόχλησε.
0: Βλέπει μια προσπάθεια καπηλείας.
1: Καπηλείας από τον Αλέξη, τον ενόχλησε, ναι. Οκ. Okay.
0: Τι κάνεις έτσι ρε παιδάκι?
1: Δεν κάνω,
0: να
1: τι
0: μην
1: κάνω
0: έχω, να μην έχω μια
1: τι
0: κάμερα
1: κάνω.
0: Να σε κάνω live.
4: Λίκανε μόλι λίγο, μην είσαι κακοψαχονάκης.
1: Μα δεν μπορώ να ακούω τρέλες. Δεν μπορώ να ακούω τρέλες, συγγνώμη τώρα. Δεν θέλω, δεν μπορώ να μην διαφωνήσω σε κάποια πράγματα. Και πάλι είδες, κρατάω ένα επίπεδο.
0: Α, το όταν το κρατάς, το κρατάς.
1: Μπράβο, να ξέρουμε και τι λέμε σε αυτή την εκπομπή.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Φέτος λέει δεν θα γίνουμε παραθεριστές, θα γίνουμε θεριστής. Θεριστής έρχεται που λέγαμε. Πάνω που λέω θεριστής έρχεται, έρχεται και ο Παναγιώτης Βολάνης.
1: Μπράβο Παναγιώτη.
0: Μην χάσεις εσύ την ευκαιρία αμέσως να μπεις μέσα στο στούντιο.
1: Γιατί, αφού θέλει να πει την κίνηση το παιδί, γιατί το κόβεις?
0: Α, ναι, γιατί νόμιζα ότι ήρθε για άλλο.
1: Όχι.
0: Έλα Παναγιώτη, για πες μας, γιατί βλέπω εδώ στην Κηφισίας, το βλέπεις αμαλία?
1: Χαμός.
0: Εδώ στην κάθοδο.
1: Σταματημένα όλα.
0: Είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Τι γίνεται Παναγιώτη?
5: Καλημέρα και πάλι, ευχαριστώ κιόλας για την ευκαιρία που είπατε. Δεν παλεύεται η κίνηση, είπατε νωρίτερα. Η αλήθεια είναι πως και αυτή την ώρα το ίδιο ισχύει. Απροσπέλαση ο Κηφισός από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλαιο και από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια, που σχηματίζουν τα οχήματα στην άνδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρινης. Πουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην Κάφουβο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Σαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.
1: Ωραία.
5: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Θριαμβευτή Ευρώπης. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσιος Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από Ανθούσιας Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευής Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Εσύ κάποια στιγμή θα τιμωρηθείς παραδειγματικά. Να το ξέρεις αυτό, να το περιμένεις. Έρχεται παραδειγματική τιμωρία.
5: Εντάξει.
0: Εντάξει.
5: Το δέχομαι.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλή συνέχεια, παλικάρι μου.
1: Μην κάνεις το μπούλινγκ στο παιδί.
0: Δεν κάνω μπούλινγκ.
1: Μην το κάνεις μπούλινγκ.
0: Προειδοποίηση είναι. Καλημέρα Γιώργο. Πάντως η άποψή μου είναι, λέει, ότι κάποιοι που έλεγαν ότι άργησε ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει το κόμμα έκαναν λάθος. Όποτε λέει και να το έκανε, θα γινόταν χαμός. Πάντως πιο πολύ λέει γελάω με αυτά που λέει το Πασόκ. Ας έκαναν κάτι εδώ και ένα χρόνο, τώρα ας κοιτάξουν, λέει, τις πιο κάτω θέσεις, ενδεχομένως την Τρίτη ή την Τέταρτη. Καλημέρα Γιώργο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και κινούνται και σε διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως είναι λογικό. Η Αναστασία λέει, είναι, γράφει εδώ ότι τρέμουν τον Τσίπρα γιατί είναι τίμιος. Καλημέρα Αναστασία. Να πούμε και άλλη μία πληροφορία σχετικά με θέμα το οποίο μας απασχόλησε το τελευταίο διάστημα,
1: ναι,
0: και αναφέρομαι στα ηλεκτρικά πατίνια.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Και τα ατυχήματα που είχαμε, έτσι.
0: Και συνεχίζεται αυτό. Εγώ από τότε παρακολουθώ καθημερινά στους δρόμους τι συμβαίνει με τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Και βλέπω πολλά πιτσιρίκια με τα πατίνια να κινούνται σε κεντρικούς δρόμους, δηλαδή σε λεωφόρους, χωρίς να φοράνε κράνος, χωρίς να φοράνε τίποτα. Χθες λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, είπε για το νομοσχέδιο που έρχεται τις επόμενες ημέρες και το οποίο θα απαγορεύει την χρήση των πατινιών από παιδιά, από ανήλικους δηλαδή, δεν θα μπορούν με αυτά να κυκλοφορούν στους δρόμους. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κύριος Κυρανάκης.
6: Έχουν αποδείξει δυστυχώς οι ανήλικοι συμπολίτες μας ότι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο ως ένα πλαίσιο συμβίωσης και συνύπαρξης με άλλα οχήματα σεβόμενοι κοινωνικούς κανόνες. Τον αντιμετωπίζουν περίπου ως βίντεο παιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αφορά και τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα.
1: Άρα απαγόρευση, έτσι, να χρησιμοποιούν τα πατίνια οι ανήλικοι, ακόμα και αν είναι μισθωμένα, όχι μόνο ιδιόκτητα. Άρα δεν μπορεί να πηγαίνει να νοικιάζει πατίνι ένας ανήλικος. Σωστή, προς τη σωστή κατεύθυνση είναι.
0: Έρχεται τις επόμενες 10 μέρες.
1: Έτσι πρέπει να είναι.
0: Η απαγόρευση αφορά κεντρικούς δρόμους. Περιμένουμε να δούμε πού θα επιτρέπεται. Αν θα επιτρέπεται ενδεχομένως σε πλατείες ή σε πεζόδρομο.
1: Okay.
0: Αυτό να το δούμε. Πάντως σε κεντρικούς δρόμους.
1: Θα απαγορευτούν.
0: Ανήλικοι να κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια, θα υπάρχει απαγόρευση. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Εξαιρετική τιμή. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
7: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η ομάδα του Λονδίνου νίκησε χθες το βράδυ στον τελικό στην Λειψία με 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο. Στο 51ο λεπτό ο Γάλλος φορ Ζαν Φιλιπ Ματετά πέτυχε τον γκολ της νίκης. Η Crystal Palace έγινε η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετά την Chelsea και τη West Ham. Για την Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, αφού προηγήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη η κατάκτηση από την Aston Villa του Europa League. Και το προσεχές Σάββατο στις 7 το απόγευμα έρχεται ο τελικός του Champions League με τη συμμετοχή της Arsenal να αντιμετωπίζει την Paris Saint-Germain.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky
3: mayo. Λατόρ FM στους 103,3.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Το μικρό φεστιβάλ οδείου τέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
6: Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα,
7: νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας.
8: Άρχεψαν τα κουζουλά!
9: Προπόληση εισιτηρίων. Ο Δύο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφή.
10: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
11: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
10: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
12: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
13: Το σπίτι μας.
12: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
13: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
12: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
13: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
14: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
15: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
16: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου Λασιδίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 33 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Κύμα καύσωνα, όπως λέγαμε και χθες, Αμαλία μου, σε πολλές χώρες, κυρίως στην δυτική και κεντρική και βόρεια Ευρώπη.
1: Θερμοκρασίες ρεκόρ. Τέτοια εποχή δεν υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες σε αυτές τις χώρες. Πραγματικά. Και έχουν πεθάνει και άνθρωποι, έτσι.
0: Υπάρχουν τουλάχιστον 16 νεκροί από αυτό το κύμα καύσωνα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τη Μεγάλη Βρετανία και για τη Γαλλία και κυρίως τις επόμενες ημέρες για Ισπανία και Πορτογαλία. Εκεί όπου η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πείτε, δεν έχουμε ακούσει ξανά για 40 βαθμούς. Ναι, έχουμε ακούσει. Αλλά τέλη Μαΐου. Και ειδικά τώρα σε χώρες όπως η Αγγλία και η Γαλλία να καταγράφουν θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 35 βαθμών Κελσίου.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά. Και ειδικά η Αγγλία.
1: Η Βρετανία δεν έχει.
0: Που δεν έχει την παράδοση ώστε να αντιμετωπίσει τέτοιες καιρικές συνθήκες. Οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε κλιματιστικά στα σπίτια τους.
1: Δεν είναι προετοιμασμένο.
0: Σε κεντρικές υποδομές.
1: Ούτε ακόμα και στις υπηρεσίες δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν έκανε ποτέ τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες στη Μεγάλη Βρετανία. Ακόμα και στην Ολλανδία να ξέρει ότι έχουν θέμα. Πια η ζέστη είναι αφόρητη για τους ανθρώπους που μένουν στις συγκεκριμένες χώρες. Βεβαίως και εμείς εδώ έχουμε ζέστη αυτές τις μέρες και φαίνεται ότι θα έχουμε ζέστη και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και θερμοκρασίες πάνω από 30-31 βαθμούς Κελσίου. Και όσοι φύγετε θα είναι και θα κάνετε τα πρώτα μπάνια, θα είναι πολύ καλές οι θερμοκρασίες. Θα είναι καλοκαιρινός, καθαρά ο καιρός, με ζέστη το μεσημέρι.
0: Αλλά όχι κάτι ακραίο. Όχι σαν
1: ακραίο.
0: Αυτό που βλέπουμε τον καύσωνα να πλήττει αυτές τις χώρες της Ευρώπης.
1: Να σου πω όμως κάτι. Βλέπω ότι πια τις τελευταίο διήμερο, τρίμερο και το βράδυ δεν δροσίζει.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, το παρατήρησα και εγώ.
1: Δηλαδή δεν είναι δροσιά, γιατί τις προηγούμενες μέρες και το βράδυ είχε μια δροσιά, ήθελε ένα μπουφανάκι. Τώρα και το βράδυ έχει μια θερμοκρασία που δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι δροσιά.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έγινε στη Βρετανία. Οι άνθρωποι προσπάθησαν να δροσιστούν όπου μπορούσαν. Είτε σε περιοχές όπου υπάρχουν παραλίες, όπου δεν υπάρχουν, σε λίμνες και ποτάμια. Εκεί λοιπόν σε μία από αυτές τις περιοχές πήγαν σε μία λίμνη για να δροσιστούν. Εκεί υπήρχε ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα.
1: Ναι.
0: Ο ιδιοκτήτης λοιπόν του αγροκτήματος είχε βάλει πινακίδες που έλεγε ευγενική υπενθύμηση. Ο χώρος είναι ιδιωτικός και υπάρχουν ζώα, υπάρχουν πρόβατα κτλ.
1: Ναι.
0: Σαν να μην τις είδαν ποτέ. Μπήκανε μέσα λοιπόν οι Βρετανοί που ήθελαν να δροσιστούν με τα αυτοκίνητά τους μέσα στο κτήμα, παρκάρανε όπου βρίσκανε με κάτι πολυτελή αυτοκίνητα, κάτι Jaguar, κάτι Mercedes, κάτι BMW. Πήγανε, κάνανε τον μπάνιο τους. Όταν γυρίσανε λοιπόν για να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, τα είδανε καλυμμένα από κοπριά. Είχε πάρει λοιπόν ο ιδιοκτήτης το μηχάνημα αυτό με την κοπριά και τα είχε κάνει καλοκαιρινά, καταλαβαίνετε.
1: Τώρα μεταξύ μας είχε δίκιο ο άνθρωπος.
0: Είχε και δίκιο τώρα. Αφού μιλάμε για ιδιωτικό χώρο.
1: Πας και το λέει κιόλας, δηλαδή.
0: Είχε τις πινακίδες. Εγώ το θέμα το είδα στο ενικός.gr.
1: Ναι, πολύ, εντάξει.
0: Και μου κέντρισε το ενδιαφέρον.
1: Και καλά κάνεις και το λες.
0: Γιατί έχει μέσα και φωτογραφίες και βίντεο.
1: Εντάξει.
0: Έχουν γίνει, παιδιά, η Jaguar μέσα στην κοπριά. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν και με τον καύσωνα.
1: Και στην Ισπανία,
0: Στην Ισπανία,
1: έχει
0: βέβαια.
1: Και άλλο καύσωνα. Πολιτικό στην Ισπανία.
0: Αν έχουν άλλα θέματα τώρα στην Ισπανία,
1: παιδιά. Αλλά πάλι σκάνδαλα διαφθοράς, λέει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ, μάλλον, και είναι όλα ξεκάθαρο, ότι διανύει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της θητείας του. Μάλιστα, χθες, οι Ισπανικές αρχές, λέει, πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
0: Ναι.
1: Γιατί ερευνούν κατάχρηση κομματικών κονδυλίων. Και δεν είναι το μόνο σκάνδαλο που βαραίνει το κυβερνών κόμμα. Και επειδή είναι έθραστος συνασπισμός στην Ισπανία, λένε, το πολιτικό το γράφει, ότι μάλλον θα πέσει κυβέρνηση.
0: Είναι πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, γιατί ελέγχεται και η σύζυγος του Σάντσεθ και ο αδελφός του, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Θαπατέρο.
1: Όλοι, γιατί παιδιά, όλοι μέσα στο σκάνδαλο, όλοι.
0: Να ακούσουμε το ρεπορτάζ, είναι από το Open, για το σκάνδαλο αυτό στην Ισπανία.
2: Στο χείλος του γκρεμού βρίσκεται η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία. Το κόμμα του Πέντρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους για παράνομη χρηματοδότηση. Η Ισπανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως εισήλθε στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ωστόσο δεν έδωσε άλλες πληροφορίες. Μόλις λίγες ημέρες πριν, η Ισπανική δικαιοσύνη ξεκίνησε έρευνα για τον Χωσέλη Θαπατέρο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σχετικά με τη διάσωση ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra, η οποία φέρεται να συνδέεται με παράνομη χρηματοδότηση από τη Βενεζουέλα.
3: Οι Ισπανικές αρχές εντόπισαν στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του στη Μαδρίτη σμαράγδια, ρουμπίνια, διαμάντια και πολυτελή ρολόγια αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Πώς το έλεγε το τραγούδι, σμαράγδια και ρουμπίνια θα σου φέρω, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Είχε ο Θαπατέρο στο χρηματοκιβώτιο. Σμαράγδια, ρουμπίνια και διαμάντια.
1: Είχε, από όλα.
0: Ήτανε κοιμήλια όμως, λέει οικογενειακά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι και λέει... δεν ανησυχεί ο Σάντσεφ. Δεν ανησυχούμε,
0: έτσι
1: λέει.
0: Έτσι λέει ο πρώην Ισπανός πρωθυπουργός, ότι ήταν κοιμήλια αυτά. Ναι. Αλλά είναι αξίες κάποιων εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πάντως μια πολύ σοβαρή υπόθεση που δημιουργεί τριγμούς στην κυβέρνηση Σάντσεφ. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται και να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης για υρατός για να βιώσουν και οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν με και θετική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία από τα Public.
0: Στη Μέση Ανατολή, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο που ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων τα ξημερώματα της Πέμπτης. Έχουμε αντίπεινα δηλαδή από την πλευρά των φρουρών της Επανάστασης. Καταλαβαίνετε έτσι τι εξέλιξη τώρα μπορεί να είναι αυτή. Και από την άλλη έχουμε τους Τούρκους, οι οποίοι συνεχίζουν τις προκλήσεις. Τη σκητάλη πήρε ο Υπουργός Άμυνας, ο Γκιουλέρ, που τι είπε με δύο λόγια, ότι εμείς έχουμε νόμιμα δικαιώματα, ιστορικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα τα υπερασπιστούμε με το στρατό μας. Και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα πάλι για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.
1: Κάσους Μπέλι. Ότι αν τολμήσετε και στατικοποιήσετε τα νησιά ή τα στατικοποιείτε ή θα αντιδράσουμε. Άλλη μια απειλή. Διαστόματος και όχι οποιοδήποτε.
0: Υπήρξε ελληνική αντίδραση από τον Υπουργό Άμυνας, νομίζω, από τον Νίκο Δένδια.
1: Ότι θα προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας προς την Τουρκία. Τι άλλο να πει. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι ανεβάζει πολύ τους τόνους η Τουρκία. Δεν ξέρω τι θέλει να πετύχει με αυτό. Και θα δούμε και το νομοσχέδιο που έρχεται για την Γαλάζια Πατρίδα, γιατί και αυτό είναι σοβαρό. Αλλά ήρεμα νερά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί να έχουμε με τέτοια προκλητική στάση από την πλευρά της γειτονικής χώρας.
0: Ναι, γιατί ο Γκιουλέρ αυτό που λέει επί της ουσίας δεν είναι θα τα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Θα τα επιβάλλουμε, λέει, με το στρατό μας. Τα νόμιμα δικαιώματα που έχουμε σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο θα τα επιβάλλουμε με το στρατό μας.
1: Απειλή μου ακούγεται αυτό, ξεκάθαρη. Απειλή, λέω εγώ τώρα, μου ακούγεται εμένα. Αλλά βεβαίως και η ελληνική πλευρά έχει τοποθετηθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, και ο κ. Νίκος Δένδιος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, απάντησε. Δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Αλίμονο.
0: Τώρα, σήμερα είναι και μια ιστορική ημέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί σαν σήμερα, το 1979, υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου.
1: Ναι.
0: Η συμφωνία ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
1: Μάλιστα.
0: Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα λοιπόν, 1979, στο περιστήλιο του Ζαπίου, η ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
4: Από μέρος του ελληνικού λαού σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό και σας μεταφέρω τη χαρά και την τιμή που αισθάνετε για την παρουσία σας σε αυτή την ιστορική για τη χώρα μας ελετή. Αλλά σας μεταφέρω και τις ευχαριστίες γιατί με τη συμβουλή σας εμποηθήσατε ώστε να πραγματοποιηθεί μια βασική εθνική μας επιδίωξη, να ενταχθεί δηλαδή οργανικά η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Προσωπικώς αισθάνομαι τη στιγμή αυτή βαθύτατη συγκίνηση. Ένας σταθερός οραματισμός και μια ταντάντευτη πίστη στην αναγκαιότητα της ενωμένης Ευρώπης και στην ευρωπαϊκή μοίρα της χώρας μου βρίσκονται σήμερα, ύστερα από 18 χρόνια, τη δικαίωσή τους. Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι ηγέτες εκείνης της περίοδου οραματίζονταν μια άλλη ενωμένη Ευρώπη.
1: Έχει πάρει άλλο δρόμο η Ευρώπη. Δεν ήταν αυτό που οραματίζονταν τότε οι ηγέτες, αλλά που ήταν και άλλο επίπεδου, αυτό να το πούμε. Πια η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι δεν πείθει τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι ξεκάθαρο αυτό και πάρα πολλές φορές είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και αντιδρά ή δεν αντιδρά καθόλου, είναι απαθής ή αντιδρά πάρα πολύ αργά.
0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον και επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
0: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και στην ακροάτρια η οποία συγκινήθηκε με το τραγούδι της αρχής σήμερα στην εκπομπή, γιατί ήταν το αγαπημένο από σκηνικό πρόσωπο. Να είσαι καλά, την αγάπη μας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Πολλά μηνύματα και για την ακρίβεια, πολλά μηνύματα και για τα πατίνια. Ο Γιώργος από τα Γιάννενα λέει: χθες έκανα παρατήρηση σε έναν πιτσιρικά με πατίνι, γιατί είχε το κράνος στο χέρι. Και αυτός λέει: με έβρισε. Καλημέρα, Γιώργο. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος λέει: για μια φορά ακόμα τρέχουμε να προλάβουμε τα γεγονότα. Όταν τα πατίνια ήταν ελεύθερα προς πώληση σε όλους και ήδη ξέραμε ότι είναι επικίνδυνα, επειδή είχαν συμβεί και σε άλλες χώρες ατυχήματα, προτιμήσαμε να αφήσουμε το εμπόριο να ανθίσει. Τώρα ξαφνικά λέει: έγιναν τα πατίνια επικίνδυνα. Όλα λέει για τα χρήματα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Εντάξει, είχαμε όμως και πάρα πολλά δυστυχήματα το τελευταίο διάστημα και μικροί άνθρωποι και παιδιά κτλ.
0: Ναι, αλλά αυτό σου λέει: είχαμε την εμπειρία από το τι είχε συμβεί σε άλλες χώρες.
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό, δηλαδή δεν είχα ακούσει. Μπορεί να. Γιατί είχε ακούσει εσύ για ατυχήματα σε άλλες χώρες ή δυστυχήματα με πατίνια. Αυτό λέω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά στις άλλες χώρες υπάρχει και. Είναι διαφορετικό. Υπάρχουν δρόμοι ειδικοί. Δεν είναι τώρα όπως είναι εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή στην Ολλανδία πας ή στο κέντρο σε μεγάλες πόλεις υπάρχει ειδικό δρόμο. Ποδήλατα και πατίνια, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη. Μιχάλη, όχι, η δέσμευση για τους γερανούς στον Κεφισό δεν ήταν του κυρίου Κυρανάκη, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ήταν του κυρίου Οικονόμου.
1: Αλήθεια, αυτή η ομάδα δεν είπες που έρχεται.
0: Ο Κόμβος.
1: Πού είναι ο Κόμβος, έρχεται.
0: Είχαν πει τώρα τέλος Μαΐου ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη το συγκεκριμένο σχέδιο για την ομάδα Κόμβος. Να το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ο Πάνος από την άλλη επανέρχεται στο θέμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτό το οποίο ιντριγκάρει περισσότερο πολιτικά και είναι λογικό. Θα ήταν έτοιμος, λέει, αν δεν ψήφισε μνημόνιο τον Αύγουστο του 2015, αλλά μετά τις δεύτερες εκλογές το 2015. Πάνω, δεν μπορώ να καταλάβω το δικό σου σκεπτικό.
1: Το καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Ψήφισε το μνημόνιο και πήγε σε εκλογές.
1: Και τον ξαναψήφισε ο κόσμος.
0: Ο κόσμος τον ξαναψήφισε. Δεν το βρίσκω ανέντιμο αυτό το οποίο έγινε. Είχε περάσει το μνημόνιο και μετά πήγε σε εκλογές. Μπορεί να του καταλογίσει κάποιος πάρα πολλά, έτσι, σχετικά με την πολιτική που ακολούθησε, ενδεχομένως για λάθη τα οποία έγιναν, αλλά τώρα όταν αναφερόμαστε σε χρονικά
1: πάντως
0: γεγονότα...
1: μετά, όπως είπες πολύ σωστά, ψηφίστηκε το μνημόνιο και μετά πήγε σε εκλογές.
0: Ακριβώς.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Να θυμίσουμε και το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και στην κλήρωση της Τρίτης σας περιμένει και διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα φυσικά της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και στο Βασίλη. Θα την παρακολουθήσω την κυρία Λιόλιου σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον. Τι να κάνω. Το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε.
1: Ναι.
0: Σε άλλο νοικιάστηκε. Τι να κάνω. Καλημέρα και στον Θωμά. Ο Θωμάς αναφέρεται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Έχουν λέει και χαμηλή τιμή γιατί παραλαμβάνονται από τα μάρκετ, στα μάρκετ από το εργοστάσιο κατευθείαν. Δηλαδή ότι δεν υπάρχουν ενδιάμεση. Καλημέρα και στον Βρασίδα. Καλημέρα και στον Παντελή. Και εκείνος αναφέρεται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Είναι το θέμα το οποίο ανοίξαμε νωρίτερα. Λοιπόν, εμείς φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Το τελευταίο για σήμερα είναι με τη φωνή της Gladys Knight, της σπουδαίας αυτής Αμερικανίδας τραγουδίστριας που έκανε μεγάλη καριέρα με τους Pips, το συγκρότημα δηλαδή το οικογενειακό επί της ουσίας. Και σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone είναι μία από τις 100 καλύτερες τραγουδίστριες όλων των εποχών. Εδώ φυσικά... τραγούδι από ταινία James Bond. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: βάζει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Jump.

από τα Τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
7: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
6: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
7: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
6: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
7: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
6: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
7: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
8: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
9: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
7: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση από νοροϊό. Περισσότερα στο enikos.gr. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.
13: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
14: Γιατρέ μου.
15: Πείτε μου.
14: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
15: Μάλιστα.
14: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
16: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Real Sports
15: οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Στον τελικό που έγινε στη Λειψία, η ομάδα του Λονδίνου νίκησε με 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγιακάνο. Εξασφάλισε παράλληλα τη συμμετοχή της στη Link Face του Europa Link. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Και ξαφνικά όλοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βλέπουν και ακούν μόνο όπερα και συμφωνικές ορχήστρες και διαρριγνύουν τα ημάτια τους για την εμφάνιση της Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο. Παιδιά, κουλάρετε, κουλάρετε. Ξαφνικά ο Καλαμαράκης έχει μετατραπεί σε μόνιμο θαμώνα της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και του Μεγάρου Μουσικής. Να πω, για να το γνωρίζετε, ότι η εκπομπή με την Κατερίνα Λιόλιου ήταν ήδη μαγνητοσκοπημένη και προετοιμαζόταν για προβολή ανεξάρτητα από την επιτυχία, που δεν έχω αντιληφθεί για ποιο λόγο σημειώνει τελευταία ένα τραγούδι της που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από το λαό. Αλλά και όσοι δεν θέλετε να ακούτε το συγκεκριμένο τραγούδι, ζητήστε το λογαριασμό. Ο οποίος μάλλον θα έρθει μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος. Εκεί γύρω στις 12 παρα 10, 12 παρα 5, η Κατερίνα Λιόλιου θα είναι απόψε, τα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

θα δούμε πολλές δημοσκοπήσεις. Όλες οι μεγάλες εταιρείες έχουν μπει στη διαδικασία για να ανανεώσουν τα στοιχεία τους για τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ, του νέου πολιτικού κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, αλλά και της ελπίδας για τη δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Τα δύο νέα πολιτικά σχήματα ανακατεύουν την τράπουλα και παράγουν ήδη, μετά τον σεισμό της ίδρυσής τους, πολιτικούς μετασεισμούς στην σκηνή, όπως αυτούς που θα δούμε, όπως όλα δείχνουν, το επόμενο διάστημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ήδη σε κάποιες δημοσκοπήσεις τρίτο, πίσω δηλαδή από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, και σε κάποιες άλλες τέταρτο. Σήμερα εμφανίζεται σε δημοσκόπηση τέταρτο, πίσω και από την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Αντίθετα, φαίνεται να μην επηρεάζεται καθόλου από την ίδρυση των νέων κομμάτων το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, που παραμένει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις μεγάλο και περί το 30%, από 29,5% έως 30%. Αντίθετα, φαίνεται να επηρεάζονται αρκετά από τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, επηρεάζεται και η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, επηρεάζεται και το κόμμα του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση. Η Ελληνική Λύση φαίνεται να έχει μικρότερες απώλειες, έχει όμως απώλειες, και προφανώς αυτές δεν είναι προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και βέβαια να σημειώσουμε την πολιτική εξαήλωση, τη δημοσκοπική εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κινείται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις σε δεκαδικούς αριθμούς, κάτω από το 1%. Και περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα αποφασίσει η ηγεσία του κόμματος, τι θα αποφασίσουν τα όργανα του για την επόμενη μέρα. Οι πληροφορίες συγκλίνουν προς το ότι θα υπάρξει μια απόφαση στήριξης του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα από την πλειοψηφία των εναπομεινάντων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και ότι επίσης γίνονται κάποιες κινήσεις από ορισμένα στελέχη που είδαν πόρτα στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα για να δημιουργήσουν νέο πολιτικό σχήμα. Γίνονται σκέψεις, συζητήσεις, διαβουλεύσεις για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο όσων προέρχονται από τον παλαιό κρατεό ΣΥΡΙΖΑ και μένουν τώρα εκτός Ελλάς.

Τώρα από την άλλη πλευρά έντονη είναι η ανησυχία για το αν θα περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι ή αν αντίθετα οι γείτονες, οι Τούρκοι θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα έντασης, ένα ηλεκτρισμένο κλίμα στο Αιγαίο. Χθες από τα χείλη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, του Γκιουλέρ,

εκτοξεύθηκαν ευθείες απειλές εναντίον της Ελλάδας, κλιμακώνει η Άγκυρα ακόμη περισσότερο την ένταση στο Αιγαίο. Ο Γκιουλέρ είπε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα μείνουν αδιάφορες στη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Για να λάβει την απάντηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι όσα επικαλείται είναι αβάσιμα και έολα και εντάσσονται στην προσπάθεια μονομερείς τουρκικές ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Ανάλογη απάντηση έδωσε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που είπε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί μονομερείς ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Όλα αυτά πάντως και οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας τις τελευταίες μέρες, και μάλιστα με οπλισμένα ξαναλέω F-16 από τους Τούρκους, δείχνουν ότι η Άγκυρα επιδιώκει να θερμανθεί επικίνδυνα η ατμόσφαιρα στο Αιγαίο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο θα ήταν καταστροφικό και για τις δύο χώρες, που ποντάρουν πολλά για τις οικονομίες τους στον τουρισμό.

Γκουλέρ μίλησε για ιστορικά, νόμιμα και νομικά δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και είπε ότι θα τα επιβάλλει η Τουρκία με το στρατό της.

Καλημέρα στο Πάνο. Πάνο, νομίζω είναι λίγο υπερβολικό αυτό το όνειρό σου, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω με βάση την ιστορία, τη μέχρι τώρα ιστορία, να πραγματοποιηθεί. Νίκο μου λέει, άντε να γίνει και ο Βοτανικός, να πάμε να πάρουμε το τρίτο ευρωπαϊκό. Λίγο υπερβολικό το όνειρό σου, αλλά με βάση την προϊστορία και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο να συμβεί.

Καλημέρα και στον άλλον Πάνο που σημειώνει με ενδιαφέρον, μου λέει παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τη Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί τον Ανδρουλάκη επειδή δεν μπορεί να κόψει ψήφους από τον Τσίπρα. Τι ζούμε, με πρώτο τον Άδωνη, μου γράφει ο Πάνος. Πάντως οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στη μάχη για τη δεύτερη θέση προηγείται ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή, και συνήθως αυτές οι δημοσκοπήσεις φέρνουν και πρόσθετα αποτελέσματα στη συνέχεια, δηλαδή δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη που μου λέει φυσικά και όλοι οι Παναθηναϊκοί θα είμαστε απόψε κοντά σου εκεί γύρω στα μεσάνυχτα όπως πάντοτε άλλωστε. Να σε καλά Σόφη μου, καλημέρα. Και φαντάζομαι ότι όλοι οι νοήμονες άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αυτές είναι αθώες πλακίτσες που γίνονται ανάμεσά μας, και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να μένουν τα πειράγματα μεταξύ πραγματικών φιλάθλων. Ο Real Blogger μου λέει μια που μιλάς Νίκο για τα νέα κόμματα, να δούμε τι θα γίνει αν τελικά αναγγείλει νέο κόμμα και ο Σαμαράς. Νομίζω ότι αν αναγγείλει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, εκεί την μεγαλύτερη επίπτωση λογικά θα την έχει η Νέα Δημοκρατία, από τα σπλάχνα της οποίας προέρχεται ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρός της. Δεν ξέρω το βαθμό των απολειών που θα έχει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την περίπτωση, αλλά πάντως είναι βέβαιο ότι κάποιες απώλειες θα έχει.

Καλημέρα και στον Αβραάμ που αναφέρεται στα εθνικά ζητήματα και γράφει ότι χρειάζεται ομοψυχία και σοβαρότητα, όχι διαρκείς εσωτερικές μάχες και κομματικοί ανταγωνισμοί. Η προκλητική ρητορική της Τουρκίας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με φανατισμό, ούτε με διχασμό. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος εθνικιστής για να είναι πατριώτης και να θέλει μια χώρα ισχυρή, σοβαρή και ενωμένη απέναντι στις προκλήσεις, γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης.

Ο Real Blogger μου λέει, Νίκο, είναι ολοφάνερο ότι οι απέναντι μας εξωθούν στα άκρα. Εκτός από απλές απαντήσεις στις παλαβομάρες τους, ποιες ενέργειες κάναμε προς Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ? Μήπως θα έπρεπε να κληθεί και η Kimberly Guilfoyle στο Υπουργείο Εξωτερικών για να τις επισημανθούν οι κίνδυνοι που ελοχεύουν με τη στάση των απέναντι, ώστε να ενημερώσει την Ουάσιγκτον? Συμφωνώ, αγαπητέ Real Blogger, ότι πρέπει να ενημερώσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προκλητική ρητορική και για τις προκλητικές ενέργειες των γειτόνων μας στο Αιγαίο. Για αφωνία της Ευρώπης απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και τις τουρκικές προκλήσεις μιλά και η φίλη Κατερίνα Κάβουρα στο πρωινό της μήνυμα. Καλημέρα, Κατερίνα.

Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης επισημαίνει ότι ωραίο είναι εκτός από τους πολιτικούς να βλέπουμε και κάποιες χαλαρές διασκεδαστικές συνεντεύξεις από μη πολιτικά πρόσωπα, τραγουδιστές και ηθοποιούς. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιάννη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Και σήμερα κάθε αρχή και δύσκολη, λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Προτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311. 18311. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοήου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρώσα Ία για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.
14: Λατό FM στους 103,3.
15: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
16: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
17: Η
3: επαγγελματική κουζίνα σου.
17: Το σπίτι μας.
3: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
17: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
3: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
17: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
18: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
19: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
20: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες, να δούμε τα πολύ ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδά τους. Ξεκινώ με το ποντίκι σήμερα Πέμπτη του φίλου μου του Αντώνη Δελατόλα, που έχει τίτλο «Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Όλη την αριστερά και κέντρο αριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης». Και έχει τη φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα να κρατά το χαρτί που ήταν μέσα στο μπουκάλι με το όνομα του νέου κόμματος. Από πίσω γράφει «Ελλάς» και φωνάζει ένας από τους παρόντες. Ο τίτλος είναι «Υπερπαραγωγή» και απαντά ο Αλέξης Τσίπρας «Πού να δείτε και το έργο». Το ποντίκι με κόκκινα γράμματα γράφει πάνω από το λογότυπό του «Ένα ντέρμπι από τα παλιά». Εννοεί το ντέρμπι Μητσοτάκη Τσίπρα. Ακόμη, κυβέρνηση ψάχνει επανασύνδεση με τους ψηφοφόρους, ελληνοτουρκικά το πραγματικό μήνυμα της γαλάζιας πατρίδας, Μέση Ανατολή, πυρηνικά και ορμούς παρατείνουν την κρίση, οικονομία, επικίνδυνη εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους, διαβάζω πάντα από την πρώτη σελίδα του ποντικού που κυκλοφορεί σήμερα με πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Πάμε στις πρωινές εφημερίδες. Η καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Ακόμη, τουρκικές απειλές για τα νησιά. Η απάντηση της Αθήνας. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Και οι πρώτες αντιδράσεις. Ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα. Yes. Ο ριζοσπάστης έχει κεντρικό θέμα «Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή». Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Πίσω από τα φώτα της σύγκρουσης με το Ιράν, γράφει ο ριζοσπάστης, και των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ισραήλ προχωράει ακάθεκτα τα σχέδια επέκτασης της κατοχής με τις πλάτες των ΗΠΑ και των άλλων ευρωατλαντικών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη, κυβέρνηση, μισόλογα και υπεκφυγές για το ουκρανικό ντρόουν και τη μετατροπή της Μεσογείου σε πολεμικό θέατρο. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ, γράφει η Κόντρα. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα, λέει η εφημερίδα, προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Ακόμη, πάντα από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ΠΚΠ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Και ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο, σαφάρι της ΑΔΕ το τριήμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Τέλος, αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα «Πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό». «Κινούμενη άμμος» είναι ο τίτλος των νέων. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκ, ο μονόδρομος, το στίχημα, η Δελφίνη, ο Δημέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Ακόμη, συντάξεις χειρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα, και Ισπανία, τρίζει η κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντζεθ, γράφουν τα νέα. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κλειδί στην άμυνα των νησιών, η Εθνοφυλακή». Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού από μίνι drones, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Η άμεση ενίσχυση, λέει η Δημοκρατία, των ακριτών εθνοφυλάκων είναι η ιδανική απάντηση στους τουρκικούς σχεδιασμούς, καθώς εξασφαλίζουν ταχύτητα, διασπορά και ποικιλία στην απόκρουση. Ακόμη νέο κάζους μπέλι από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γκιουλέρ. Έχουν, λέει, ιστορικά νόμιμα και νομικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα τα επιβάλλουν με το στρατό τους. Απαράδεκτα υποτονική, λέει η Δημοκρατία, η αντίδραση της Αθήνας. Και σάπιος ο ΟΗΕ, συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την ΜΚΟ, United Nations Watch. Ειδικοί εισηγητές του οργανισμού χρηματίζονται από κράτη για να εξυπηρετούν συμφέροντα και να υπονομεύουν ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Κατρούγκαλος, γράφει η Δημοκρατία, κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥ. Αρνείται τις κατηγορίες ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση». Ακόμη βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα από τα παλιά. Μητσοτάκης, το ΕΑΜ το άφησε για τον Πολάκη. Σακελαρίδης, χωρίς ιδεολογική ραχοκοκαλιά. Καρανίκας έκανε reunion αντί για rebranding. Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμια της αριστεράς. Αυτά από την απογευματινή, ο ελεύθερος τύπος, τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Real Polls, άνοδος 3 μονάδων για την κυβέρνηση. Δεύτερο το Ελλάς, τρίτη η Καριστιανού, μονοψήφιο το Πασόκ. Μητσοτάκης, τι να πω για το Ελλάς, φαντάζομαι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Η εστία, όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενός οροδεί. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού, είναι ο τίτλος της εστίας, και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Η εφημερίδα των συντακτών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Επανέρχεται, λέει η εφημερίδα των συντακτών, η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Πότε και γιατί κατέληξε στο όνομα ο πρώην Πρωθυπουργός, ποια άλλα έπεσαν στο τραπέζι και απορρίφθηκαν, πώς αντιμετώπισαν το νέο κόμμα, κυβέρνηση και Πασόκ. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο καταραίει η σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. Ο ΠΚΠ ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γελία έως μηδενική η φερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Σοφία Βούλτεψη, μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αδιαφορήσαμε για τις επιθέσεις, τις ηρωνίες, τις ύβρις από τους δίθεν θεσμικούς που βρήκαν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για να υπηρετήσουν τα ιδιωτελή πολιτικά τους συμφέροντα. Δημοσκόπηση Real Polls από το Μανιφέστο, ισχυρό προβάδισμα Νουδού, μάχη Τσίπρα Καριστιανού για δεύτερη θέση, τέταρτο το Πασόκ. Και σκληρή απάντηση Δημητριάδη στο Βαγγέλη Μαρινάκη, διαβάζω στο Μανιφέστο, δεν θα κάνετε την Ελλάδα Κολομβία. Η Political, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύος, η Αλεξανδρούπολη, στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Kimberly Guilfoyle, ζωτική σημασία η περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ελεύθερη ώρα, ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδούλωσή μας, έλεγχος του νου και καύσωνα στην Ευρώπη με 5G και HARP. Και η ναυτεμπορική, πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες, χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες. Μικρή διακοπή, όταν επανέλθουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή θα είναι ο γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος ο κύριος Σάββας Καλετερίδης.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
10: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
11: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνω καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, για να μας βοηθήσει να δούμε πιο καθαρά την εικόνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Κύριε Καλεντερίδη, η τελευταία αιχμηρή δήλωση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας νομίζω ότι δείχνει ότι εδώ είμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο προκλήσεων και να το πω έτσι, ύψωσης των τόνων από την πλευρά της Άγκυρας.
1: Γι' αυτό και ο υπεύθυνος έβαλε αυτό το μουσικό χαλί πριν από λίγο. Ήταν, προϊονίζεται δύσκολες μέρες νομίζω. Τέλος πάντων.
0: Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να έχουμε μέσα στο καλοκαίρι ένα θερμό επεισόδιο?
1: Όχι, όχι, δεν ανησυχώ καθόλου, ναι, υπό αυτή την έννοια. Ξέρετε, η Τουρκία έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδας. Έχει κληρονομήσει μία παράδοση στο κράτος, η οποία κουβαλάει τις εμπειρίες 1100 ετών ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε και υψηλή στρατηγική, και άλλων 4-5 αιώνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας, και ούτε τα 85 εκατομμύρια ούτε τα όπλα της. Το τουρκικό κράτος λοιπόν αναλύει εδώ και καιρό τα αντανακλαστικά και τη συμπεριφορά του ελληνικού κράτους και του ελληνικού συστήματος εξουσίας απέναντι στις προκλήσεις. Και επειδή η Τουρκία βλέπει ότι η Ελλάδα δεν τολμά να πληρώσει την Τουρκία, να αναγκάσει την Τουρκία να πληρώσει ένα τίμημα για τις προκλήσεις, έχουμε αυτό το διάστημα, ιδίως μετά το 1995 με το κάζους Μπέλη, έχουμε την προώθηση των τουρκικών διεκδικήσεων μέχρι το κέντρο του Αιγαίου, το Αιγαίο προς το παρόν, χωρίς ουσιαστικές αντιδράσεις από την Ελλάδα. Δηλαδή,
0: τι είδους αντιδράσεις θα αναμένατε?
1: Θα σας πω το εξής.
0: Γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Ξέρετε τι εννοώ. Ακούω από πολλές πλευρές την κριτική ότι έπρεπε να αντιδράσει πιο έντονα η Ελλάδα. Δεν ακούω όμως από κάποιον να προτείνει συγκεκριμένες αντιδράσεις. Άκουσα μόνο τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να λέει, και συμφωνώ μαζί του, μάλιστα το έχω πει εδώ και μέρες από την εκπομπή, πριν από την ομιλία του, ότι πρέπει να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία, ξέρετε, μας έχει το προειδοποιήσει κιόλας, θα διεκδικήσει δικαιώματα στο Αιγαίο, παραδοσιακά δικαιώματα, όπως διεκδίκησαν οι Ιταλοί στα χωρικά μας ύδατα μεταξύ 6 και 12 για τους Ιταλούς αλλοίς, επικαλούμενοι παραδοσιακά δικαιώματα. Οι Τούρκοι λοιπόν αλωνίζουν στο Αιγαίο και στα χωρικά ύδατα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ του κυρίου Τσίπρα είχε ακυρώσει το άρθρο του ποινικού κώδικα που ποινικοποιούσε, προέβλεπε κατάσχεση πλοίων και φυλάκιση σε αυτούς που ψαρεύουν παράνομα στα χωρικά ύδατα. Το ακυρώσαμε, μπήκαν μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Κύριε Χατζηνικολάου, οι Τούρκοι κρατούν τους χάρτες τους ηλεκτρονικούς για καθημερινή παρουσία των τουρκικών σκαφών στις ελληνικές θάλασσες, όπου κλέβουν τον ενάλιο πρώτο. Αυτό, όταν κάποια στιγμή πάμε σε κάποιο τραπέζι να συζητήσουμε, θα τα βάλουν κάτω και θα πούν: ορίστε, εμείς τα τελευταία 30 χρόνια ψαρεύουμε, δεν μπορείτε να κάνετε ενέργειες για να μας απαγορεύσετε. Άρα, γιατί δεν επαναφέρει παρούσα κυβέρνηση, επανέφερε το σχετικό άρθρο, αλλά χωρίς βαριές ποινές. Εάν η Ελλάδα αύριο συλλάβει 2-3 τουρκικά σκάφη, κατασχεθούν και επιβληθούν ποινές, την επόμενη μέρα η Τουρκία θα αλλάξει συμπεριφορά. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Δεύτερον, έχει γίνει επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Άγκυρα, εννοώ για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια στοιχεία, και αν δεν έχει θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάσαλος πασάλο κρούεται. Η Τουρκία κάνει ψηφίσματα για το κάζους Μπέλη, ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να συνενέσει σε οποιαδήποτε κίνηση, άστο και για ένα ευρώ προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Τουρκία δεν άρει το κάζους Μπέλη, για παράδειγμα, και αν τολμήσει να υποβάλει, να ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο. Να πάρει λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση την εντολή από το Κοινοβούλιο, μια ομόφωνη απόφαση του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να δεσμευτεί και από εκεί και μετά να κανονίσουν και οι φίλοι της Τουρκίας στην Ευρώπη την πορεία τους. Θέλω να πω, δεν είναι λογική αυτή να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά. Δηλαδή να περιμένουμε να μας βιάσουν και μετά να πάρουμε μέτρα. Ε, όχι. Ορίστε, σας είπα δύο περιπτώσεις. Πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά η Ελλάδα. Η κατάσταση θα γίνει εφιαλτική. Και σας είπα πριν από λίγο για τον 25ο. Ξέρετε, υπάρχει ο εξής τραγέλαθος.
0: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Έχουμε κάνει ένα μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Αντί να έχουμε μουσείο της γενοκτονίας, έχουμε μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ. Ας βάλουν λοιπόν οι υπηρεσίες μερικούς μεταφραστές να ακούν τι λένε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ερχόμενοι κατά δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες στο μουσείο λένε η Θεσσαλονίκη είναι μια τουρκική πόλη. Τι εννοώ? Αν δεν αλλάξουμε, αν δεν αλλάξουν τα αντανακλαστικά του ελληνικού κράτους απέναντι στις τουρκές διεκδικήσεις, συγγνώμη, ούτε θερμό επεισόδιο θα δούμε, δεν τίποτα. Αν δεν αντιδράσει, πώς θα γίνει το θερμό επεισόδιο? Η Τουρκία θα συνεχίσει να επεκτείνει τις διεκδικήσεις της και δυτικώς του 25ου Μεσημβρινού.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρόλευκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα και θα ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά για τη θέση για πρώτη φορά στην ιστορία της Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η ομάδα του Λονδίνου νίκησε στον τελικό σύλληψη 1-0 την Ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο. 51ο λεπτό γκολ ο Γάλλος στο φορ ο Ζαν Φιλιπ Ματετά. Πέτυχε το μοναδικό τέρμα της διοργάνωσης της νικήτριας ομάδας. Η Crystal Palace είναι η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο σε συγκεκριμένη διοργάνωση μετά την Chelsea και την West Ham. Και μην ξεχνάμε ότι στο σύντομο χρόνο που έχει ζωή το Conference League, τα άλλα δύο τρόπαια έχουν πάρει η Ρώμα και ο Ολυμπιακός. Για την Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, αφού προηγήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, κατάκτησε την Άστον Βίλα του Europa League και το προσεχές Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα αρχίσει ο τελικός στη Βουδαπέστη, έρχεται ο τελικός του Champions League, εκεί που έχουμε άλλη μια αγγλική ομάδα, την Arsenal, να αντιμετωπίζει την Paris Saint-Germain. Η Αγγλία θα έχει του χρόνου 19 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 5 στο Champions League, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa και Liverpool, 3 στο Europa League, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland και μία που θα αγωνιστεί τα προγραμματικά του Conference League, η Brighton. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, όπου σήμερα ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών αναμετρήσεων των πρώτων αγώνων για το Basket League, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στις 2 νίκες είναι η πρόκληση στο τελικό. Στις 6 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στις 8 και 4 στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ. Πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λαβάρου για το 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας. Θα παρουσιαστεί και το τρόπαιο, ενώ το Λάβαρο θα ανέβει στον ουρανό του ΣΕΦ δίπλα στα άλλα 3 που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Την Αμερικανίδα Κλερβιού, νούμερο 182 στον κόσμο, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός, πρώτο σερβίς μετά τις 4.30. Επίσης σήμερα παίζει και ο Στέφανος Τσιπάς, θα αναμετρηθεί μετά τις 6.30 με τον Ιταλό νούμερο 104 του κόσμου, τον Ματέο Αρλάντη.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση. Η ώρα είναι 11.
6: Λατό FM. Στους 103,3.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
11: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι. Αγροπαϊκό.
12: Λέρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
11: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
10: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
11: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
10: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο, τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
13: Ώστε να βγαίνει να χτί παλιό στο ψιλορίδι.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Ιράν την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ και τους φρούρους της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Την ίδια ώρα ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Επλήγησαν ένα αέρια οχήματα που αποτελούσαν απειλή, υποστήριξε η Ουάσιγκτον. Αύστηρη απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις στις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση από νοροϊό. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείται ο τέταρτος. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων.
16: Eurobank, εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
17: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 απόψε στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών για την Basket League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: άλλη μια φορά που επιβεβαιώνεται. Καλωσορίσατε, κυρία Ασαΐα.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε στον ενικό ηρώ όπως μιλάμε, στη ζωή.
1: Φυσικά.
0: Καλώς όρισες, ηρώ. Επιβεβαιώνεται με αυτή την ερμηνεία που μόλις άκουσα, σε αυτή την υπέροχη διασκευή, αυτό που έχω πει για σένα παλιότερα, και το εννοώ απολύτως, ότι σε πολλά από τα θρυλικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου η δεύτερη εκτέλεση είναι ανώτερη της πρώτης. Και μιλώ για τις δικές σου εκτελέσεις σε μια σειρά, δεν λέω σε όλα, λέω όμως ότι σε πάρα πολλά θρυλικά τραγούδια προτιμώ τη δική σου εκτέλεση από την πρώτη εκτέλεση. Δεν ξέρω πώς το έχεις πετύχει αυτό ή πώς το έχετε πετύχει αυτό, γιατί φαντάζομαι θα έχει κάποια συνεισφορά και η μουσική διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου ή όχι.
1: Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια που λες και τώρα, και με είχες συγκινήσει όταν είχες ξαναμιλήσει έτσι για μένα στον αέρα πέρυσι.
0: Να, και δεν πρόλαβα να μιλήσω και έσκασε και το μήνυμα από τη γυναίκα μου, από την Κρίστη, που λέει όπως το δείχνει.

0: ακριβώς και λόγω ιστορίας, οι πρώτες εκτελέσεις έχουν εντυπωθεί διαφορετικά στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Όμως, ίσως αν αρέσουν οι δικές μου ερμηνείες, είναι γιατί προσπαθώ να ξεπερνώ τον εαυτό μου και όχι τις πρώτες εκτελέσεις, αλλά και να βιώνω το τραγούδι, να εννοώ το στίχο. Εκεί έρχεται και κουμπώνει και η διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου, ο οποίος σου λέει «πες το κείμενο». Το «πες το κείμενο» πολλές φορές το προσπερνάμε.
1: Νιώσε το, εννοεί.
0: Ακριβώς.
1: Νιώσε το.
0: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή να καταλαβαίνεις, να νιώθεις τι λες.
1: Και βέβαια η διασκευή αυτή είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω ποιος την έκανε.
0: Ο Papercut.
1: Ναι, καταπληκτική η διασκευή και πολύ συγκινητική η συμμετοχή του Σταύρου Ξαρχάκου στο τραγούδι με αυτή την δυνατή αρενοπή.
0: Ναι, γιατί έχει αυτή την υπέροχη φωνή.
1: Φοβερή.
0: Ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του, αυτή η φωνή.
1: Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και για ένα άλλο τραγούδι που φαντάζομαι ότι έχει πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό χαρακτήρα για σένα. Μιλώ για το ταξίδι για το Σάντα Φε. Αυτό το τραγούδι πώς γεννήθηκε, πώς μπήκε ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ, ο γιος σας, σε αυτή τη διαδικασία?
0: Ερήμην του. Είχε μόλις ξεκινήσει μαθήματα πιάνου και η αλήθεια είναι ότι είδαμε μέσα σε πολύ λίγο καιρό, ξεκίνησε με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, ο οποίος είναι και συνεργάτης μας και αυτός και η μικρή μας κάνουν μαθήματα πιάνου. Και είχαν αρχίσει να παίζουν κάποια τραγούδια του πατέρα τους, ας πούμε τα τρένα που φύγαν και τα λοιπά. Ο μικρός τότε σκάρωσε μία μελωδία, μιλάμε για 1-1,5 χρόνο πριν. Και την έπαιζε συνεχώς στο σπίτι. Τον έχω σε βιντεάκια να το παίζει από εδώ, να το παίζει.
1: Ναι, του κόλλησε.
0: Ναι, ναι, του κόλλησε η μελωδιούλα του. Κάποια στιγμή ανακάλυψα λοιπόν μία παλιά μελωδία του Σταύρου, από ένα παλιό του δίσκο, που λέγεται αυτή η μελωδία «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Μου άρεσε πολύ. Και λέω στον Νεοκλή, αυτή τη μελωδία κάτι πρέπει να την κάνουμε. Το βάζουμε κάτω στο πιάνο, την ακούμε, αλλά δεν μας έβγαινε ρεφρέν. Οπότε του λέω, δεν κοιτάζω, μήπως δένει με του μικρού τη μελωδία. Για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό. Και όντως έδεσε η μία μελωδία, η μελωδία του πατέρα με τη μελωδία του γιου, μπήκανε και οι στίχοι και το τραγουδήσαμε με τον Μπάμπι Στόκα και νομίζω έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και θα επανέλθω στη συζήτησή μας.

0: Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Η συνεργασία με τον Μπάμπη Στόκα πώς ήταν?
1: Ο Μπάμπης είναι ένα υπέροχο πλάσμα, πολύ απλός, πολύ μάγκας, έτσι.
0: Όντως.
1: Και με σπουδαία φωνή. Νιώθω σαν να τον ξέρω χρόνια και τέριαξαν πολύ και με το μαέστρο.
0: Η φωνή του είναι σαν να έρχεται από τα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια της δεκαετίας του 60.
1: Ακριβώς.
0: Και του 50.
1: Και είναι και μια φωνή που μπορεί πραγματικά να στηρίξει και αυτά τα τραγούδια. Εγώ έχει τύχει να τον ακούσω δηλαδή και σε κανένα δυο λαϊκά και είναι εξαιρετικός.
0: Τώρα, η δική σου φωνή έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια να μεταμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή σου να τραγουδήσεις λαϊκό, ρεμπέτικο, έντεχνο. Μέσα σου σε ποιο είδος νιώθεις πιο κοντά? Πότε νιώθεις πιο χαρούμενη? Όταν τραγουδάς λαϊκό τραγούδι, όταν τραγουδάς ρεμπέτικα, όταν τραγουδάς μπαλάντες?
1: Όταν τραγουδάω τραγούδια που μ' αρέσουν. Για πάρα πολλά χρόνια βασανίστηκα επειδή μου λέγανε είσαι για το ρεμπέτικο, είσαι για το δημοτικό, είσαι για το έντεχνο, είσαι για την μπαλάντα, είσαι... Από τη στιγμή που η φωνή μου μπορεί να τραγουδήσει κάποια είδη με τον τρόπο που πρέπει, δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ πρέπει να περιορίζομαι στις ταμπέλες που θα μου βάλουν οι άλλοι. Και γενικότερα είμαι κατά της ταμπέλας σε οτιδήποτε.
0: Με ποιο τρόπο επιλέγεις να τραγουδήσεις ένα τραγούδι?
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν τραγούδια.
0: Ό,τι σου φτιάχνει το κέφι.
1: Όχι απαραίτητα,
0: το τραγουδάς,
1: όχι. Μπορεί
0: όχι.
1: Να μου φτιάχνουν όλα το κέφι,
0: ναι.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι όλα για να σου φτιάξουν,
0: ναι,
1: το κέφι.
0: Είναι αλλά πολύ εσωτερικά,
1: πολύ,
0: για παράδειγμα.
1: Αλλά το θέμα είναι να σου ταιριάζει. Δεν ξέρω, αυτό είναι και λίγο μεταφυσικό. Δεν ερμηνεύεται πάντα με λόγια. Mm-hmm. Ένα τραγούδι που εμένα μπορεί να μιλάει στην καρδιά μου, εσένα μπορεί να μην σου λέει τίποτα. Είναι υποκειμενικό και αυτό είναι και το ωραίο της τέχνης. Στον κάθε άνθρωπο μιλάει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, εμένα με νοιάζει να αγγίζει την ψυχή μου το τραγούδι για να μπορώ να το πω καλά. Δεν μπορώ να πω τραγούδια που δεν μου αρέσουν πολύ, δεν τα λέω καλά.
0: Τι αναζητάς μέσα από τη μουσική? Αναζητάς την συγκίνηση, την αλήθεια, τον πειραματισμό,
1: την έκφραση,
0: την επιτυχία?
1: Κοίταξε, όλα αυτά που λες υπάρχουν και η επιτυχία και την επιτυχία αναζητάμε. Και όποιος πει το αντίθετο νομίζω ότι λέει ψέματα.
0: Εννοείται.
1: Και τη συγκίνηση αναζητάμε και να βρίσκουμε πράγματα και να ταυτιζόμαστε εμείς οι ίδιοι ακούγοντας ένα τραγούδι ή να θυμόμαστε ή να παίρνουμε δύναμη. Η δύναμη της μουσικής είναι τεράστια. Αναζητώ όμως την έκφραση μέσω του τραγουδιού. Αναζητώ το να ανοίξει η ψυχή μου περισσότερο με το τραγούδι. Γιατί, κοίταξε να δεις, το τραγούδι είναι η ανάγκη της ψυχής να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα.
0: Η ισορροπία ανάμεσα στην εμπορικότητα και στην προσωπική έκφραση. Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι?
1: Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι όταν ένα τραγούδι είναι καλό μπορεί να πετύχει και τα δύο. Τώρα, όταν δεν είναι αυτός σκοπός η εμπορικότητα, για μένα αυτό είναι καλό. Μακάρι ένα τραγούδι να πετυχαίνει και να έχει και εμπορικότητα. Κανένας δεν νομίζω ότι λέει όχι σε αυτό στο να γίνει ένα τραγούδι επιτυχία. Απλώς για μένα δεν είναι αυτό σκοπός. Δηλαδή δεν τραγουδάω ένα τραγούδι με το γνώμονα ότι αχ, αυτό θα μπορέσει να τους πιάσει όλους. Όχι, τραγουδάς κάτι και δεν ξέρεις τι απήχηση θα έχει. Για μένα ο αυτοσκοπός είναι να έχει συνέστημα το τραγούδι, να έχει να πει κάτι, καταρχάς σε μένα.
0: Τώρα, αυτή η περίοδος είναι για σένα ένα νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο? Θέλω να πω, δεν ξέρω, έτσι βλέποντας απ' έξω αυτά που κάνεις και τη διαδρομή σου, αισθάνομαι σαν να μπαίνεις σε μια νέα φάση της διαδρομής σου της μουσικής.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ σωστά, πολύ σωστά το λες. Έτσι είναι, έτσι νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
0: Σε απελευθερώνει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Με απελευθερώνει γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους, με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
0: Πότε θα κυκλοφορήσει?
1: Οκτώβριο όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο.
0: Τα
1: αυτά,
0: δύο.
1: Το ταξίδι για το Σάντα Φέ και η διασκευή του δεν έχει αρχή. Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως σου είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό, γελάει ο φίλος μας εκεί. Λοιπόν, και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν», μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου στο πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος τα καινούργια τραγούδια εγώ, τρίτο μέρος ο Δημήτρης Μπάσης με τα παιδιά, Ηρώδιο.
0: Ηρώδιο, 5 και 6 Ιουνίου.
1: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν ανοίγει για μένα.
0: Και στις 24 Ιουνίου έχω διαβάσει ότι έχει αυτή την συναυλία που τον τιμά η Βουλή.
1: Ναι. Ναι,
0: αυτό είναι επίσης υπέροχο.
1: Πολύ
0: μια σημαντική τιμή.
1: Πολύ
0: συγκινητικό.
1: Όντως.
0: Αλλά 5 και 6 Ιουνίου φαντάζομαι θα περιμένεις και εσύ και αυτός με μεγάλη χαρά αυτή τη συναυλία στο Ηρώδιο.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι μόνο η χαρά που θα βγω εγώ να πω κάποια καινούργια τραγούδια του Σταύρου. Για μένα η χαρά είναι και η χαρά της μαθήτριας που βλέπει πώς δημιουργείται μια παράσταση, που βλέπει πώς ο Σταύρος Ξαρχάκος αλληλεπιδρά με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ό,τι έχω δει δηλαδή από τις πρόβες είναι κάτι το συγκλονιστικό, να βλέπεις αυτούς τους δύο δημιουργούς να μιλάνε μεταξύ τους. Μόνο αυτό είναι για μένα σχολείο.
0: Είναι ιερά τέρατα.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι λοιπόν, ιερά τέρατα.
1: Και ταιριάζουν έτσι πολύ, αγαπιούνται πολύ. Από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει νομίζω να παίρνουμε μόνο. Εγώ κάθομαι σε μια γωνιά και τους κοιτάω. Επίσης περιμένω πάρα πολύ να δω τα παιδιά επισκηνής, τα παιδιά αυτά στη Σύρο που είχε γίνει αυτός ο χαμός τότε.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ο μαέστρος θα έχει στηρίξει πάρα πολύ αυτά τα παιδιά. Διότι
0: θα είναι στη συναυλία.
1: Θα
0: τα
1: είναι
0: παιδιά.
1: Στη συναυλία τα παιδιά αυτά που είχε γίνει ο χαμός με
0: την ταβέρνα.
1: Ακριβώς, τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν.
0: Αν θυμάμαι καλά, παίζανε τη Φραγκοσυριανή.
1: Ακριβώς.
0: Και σηκώθηκε ο μαέστρος.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ακριβώς.
0: Κάθισε μαζί τους για να την παίξουν σωστά.
1: Ακριβώς. Τα παιδιά αυτά είναι στη σχολή Εν Χορδές και Οργάνες στη Σύρο. Μια σχολή για την οποία ο Σταύρος βοήθησε πάρα πολύ να ιδρυθεί και είναι και πρόεδρος εκεί πέρα. Και τώρα λοιπόν που τα παιδιά πια μεγάλωσαν και μπορούν να έρθουν, θα τα παρουσιάσει.
0: Νομίζω
1: στο Ηρώδιο.
0: Θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό.
1: Για μένα είναι η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς. Ήδη τη φαντάζομαι.
0: Διακοπή. Πάμε για διαφημίσεις και για τίτλους ειδήσεων. Θα μπούμε στο δεύτερο μέρος με το αγαπημένο δίχτυ από την ηρώο Σαΐα και την υπέροχη, τη μαγική φωνή της. Και έχω πολλά να σε ρωτήσω ακόμα.
1: Ό,τι θες.

0: Real FM.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόφωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
6: Και το FM στους 103,3.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
8: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
9: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή,
8: Μπαξεβάνης.
9: Κάτι λίγα.
8: Μπαξεβάνης.
13: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
14: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
15: Μάμα μία!
14: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτίδε Μισθοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
16: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
13: Το σπίτι μας.
16: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
13: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
16: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
13: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Το κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
20: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
22: Όπα, όπα. Μισό.
1: Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
21: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα! Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
21: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
21: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
21: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: τι τραγούδι είναι αυτό και τι ερμηνεία είναι αυτή. Και πρέπει να σου πω, αυτή η ηχογράφηση, γιατί είναι live και αυτό το τραγούδι
1: και
0: που
1: το
0: ακούσαμε
1: προηγούμενο.
0: Και το προηγούμενο.
1: Και δεν κυκλοφορούν.
0: Αυτή πρέπει να είναι παλιότερη ηχογράφηση.
1: Είναι δεκαετίας.
0: Γιατί τις τελευταίες φορές που σε έχω ακούσει, το λες ακόμη πιο εσωτερικά.
1: Νομίζω και εγώ ναι.
0: Ακόμη πιο εσωτερικά. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που κάθε φορά που το ερμηνεύεις σε συγκινεί το ίδιο? Θέλω να πω, εγώ έχω την εικόνα ότι ένας καλλιτέχνης που ξαναλέει ένα τραγούδι δεκάδες φορές σε δεκάδες συναυλίες ή μουσικές παραστάσεις, κάποια στιγμή μπορεί και να το λέει μηχανικά, μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή η επανάληψη να το καθιστά άνευρο, χωρίς αισθήματα.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι συναδελφοί μου. Εγώ προσπαθώ κάθε φορά που είμαι στη σκηνή.
0: Το νιώθεις κάθε φορά?
1: Προσπαθώ και νομίζω ότι το καταφέρω να επανεφευρίσκω το συναίσθημά μου και να είναι σαν να το λέω πρώτη φορά. Καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη.
0: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που όσες φορές και να το πεις σε συγκινεί το ίδιο?
1: Όλα
0: θα διάλεγες κάποιο, θα ξεχώριζες κάποιο?
1: Όχι, δεν ξεχωρίζω τα τραγούδια.
0: Που σε κινητοποιεί περισσότερο? Όχι.
1: Όχι. Γιατί αν καθίσω να κάνω αυτή την αξιολόγηση, θα είναι άδικο και για τα τραγούδια και για αυτό που ζω εγώ. Αυτό που ζω εγώ είναι πραγματικά, γι' αυτό και θεωρώ ότι μια συναυλία για μένα είναι κόστος ψυχικό. Πώς να σου πω,
0: δηλαδή
1: βάζω τον εαυτό μου όλο μέσα.
0: Το νόημα ενός τραγουδιού αλλάζει ανάλογα με τη συγκυρία, ανάλογα με αυτά που ζεις την περίοδο που το ερμηνεύεις.
1: Πάντα. Ναι, δεν είμαι ανεπηρέαστη. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από αυτό που ζω, από αυτό που τραγουδάω. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από τη συνθήκη που γίνεται, αν θες, μια συναυλία. Αλλιώς είναι να είσαι σε μια ταβέρνα, να σηκωθείς με τους φίλους σου δίπλα, να πεις, ας πούμε, ναι, ένα τραγούδι χαρούμενο κτλ. Αλλιώς είναι να πεις το ίδιο τραγούδι όταν είναι μια συναυλία που το κοινό είναι μακριά κτλ. Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά σίγουρα, τουλάχιστον για μένα, καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη. Καμία. Μπορεί να είναι χειρότερη μία, καλύτερη άλλη κτλ. Αλλά καμία δεν είναι ίδια.
0: Ξαρχάκος, πώς είναι να ζεις καθημερινά με το Σταύρο Ξαρχάκο? Δηλαδή, σε εμάς τους υπόλοιπους, αυτός ο μύθος, αυτό το ιερό τέρας, όπως είπα πριν, μοιάζει έξω από τη φαντασία μας, το ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος που ζει μαζί του από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Και ορθώς είναι έξω. Ορθώς είναι έξω από τη φαντασία σας, διότι είναι από αλλού φερμένος. Νομίζω ότι μάλλον είμαι κι εγώ από αλλού φερμένη για να καταφέραμε να ταιριάξουμε τόσα χρόνια. Είναι όμορφα, μαγικά και δύσκολα να ζεις με τον Σταύρο Ξαρχάκο.
0: Γιατί δύσκολα, επειδή είστε
1: γιατί
0: και στον ίδιο χώρο?
1: Δεν είναι και ο ευκολότερος άνθρωπος του κόσμου. Όχι, επειδή είμαστε στον ίδιο χώρο. Νομίζω ότι η δουλειά μας μπαίνει τόσο όσο μέσα στο σπίτι μας, όχι όσο.
0: Δεν
1: όσο
0: υπάρχουν στιγμές που διαφωνείτε καλλιτεχνικά?
1: Ασφαλώς.
0: Και ποιος υποχωρεί συνήθως?
1: Όποιος έχει δίκιο. Όποιος έχει άδικο.
0: Όποιος έχει άδικο.
1: Νομίζω ότι ευτυχώς έχουμε
0: αυτό
1: φτάσει.
0: Αυτό συμβαίνει είναι μηχανισμός ασφαλείας.
1: Έχουμε φτάσει, νομίζω, σε τέτοιο βαθμό συνεννόησης με τα χρόνια που έχουμε εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα ο ένας στην άποψη του άλλου. Ακόμα και όταν, πώς να σου πω, διαφωνούμε, ακούμε τον άλλον. Και ακούμε τι έχει να μας πει. Δηλαδή, εγώ τον ακούω εννοείται με σεβασμό και θέλω να πιστεύω ότι και αυτός λαμβάνει πολύ σοβαρά τη γνώμη μου. Και επικρατεί αυτό που πραγματικά είναι αντικειμενικά το σωστό. Αυτό το έχουμε κερδίσει με τα
0: τι
1: χρόνια.
0: Τι επικρατεί στη σχέση σας? Επικρατεί η συντροφικότητα ή η συνεργασία? Η επαγγελματική.
1: Η αγάπη επικρατεί. Ποια συνεργασία? Αλίμονο. Η αγάπη, η συμβίωση, το δέσιμό μας, η αφοσίωση στην οικογένειά μας, αυτό επικρατεί. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Η συνεργασία μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε 18 στα 19 χρόνια μαζί. Και σε αυτά τα 18-19 χρόνια δεν συνεργαζόμαστε αποκλειστικά. Δηλαδή, δεν είμαι συνέχεια εγώ στις συναυλίες του Σταύρου. Έχω συνυπάρξει και συνυπάρχω και με άλλους συνθέτες και με άλλους τραγουδιστές κτλ. Δεν μπορεί αυτό να είναι υγιές αν είναι συνεχώς.
0: Μέσα στο σπίτι σας υπάρχει συνεχώς μουσική?
1: Όχι.
0: Γιατί αυτό είναι μια μόνιμη απορία μου.
1: Ούτε καν. Εγώ ήμουνα πολύ του ραδιοφώνου όταν εμένα μόνη μου. Τώρα, επειδή πολλές φορές μπορεί τα παιδιά να έχουν μαθήματα κτλ., δεν έχω συνέχεια ένα ραδιόφωνο να παίζει. Και σίγουρα πλέον ακούω πιο επιλεγμένα ραδιόφωνο. Και επειδή πολλά ραδιόφωνα παίζουν playlist, εγώ δεν μπορώ να μου επιβάλλουν συνεχώς αυτά που θέλουν.
0: Ναι, σε αυτό έχεις μεγάλο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Με ενοχλεί και εμένα το playlist.
1: Τρελαίνομαι.
0: Πάρα πολύ. Πάρα
1: τρελαίνομαι.
0: Τα παιδιά τώρα, τα δίδυμα, είναι περίπου αναπόφευκτο να ασχοληθούν με τη μουσική?
1: Καθόλου δεν το ενστερνίζομαι αυτό. Καθόλου.
0: Ρωτώ.
1: Ναι, καθόλου, καθόλου. Τα παιδιά,
0: δηλαδή,
1: είναι αναπόφευκτο.
0: Αν εσείς οι δύο τους καθοδηγείτε προς τα εκεί.
1: Τα παιδιά είναι αναπόφευκτο να μάθουν μουσική. Δηλαδή θα μάθουν μουσική όπως και να έχει. Από εκεί πέρα όμως, το τι θα ακολουθήσουν είναι εντελώς δικό τους θέμα. Θεωρούμε και ο Σταύρος και εγώ ότι η μουσική είναι μέρος της εκπαίδευσής τους. Άλλο αυτό. Το τι θα κάνουν στη ζωή τους όμως είναι εντελώς δική τους απόφαση. Και επίσης και για τη μουσική που λέμε, και αυτό παίρνει συζήτηση. Δηλαδή, αν τα παιδιά φτάσουν 14-15 χρόνια και πούνε δεν γουστάρω να κάνω μουσική,
0: δεν θέλω
1: δεν
0: άλλο.
1: Θα κάνω μουσική. Δεν,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς κάποια πράγματα, ξέρεις, να τα επιβάλλεις, γιατί μέχρι τώρα δείχνουν και μια αγάπη. Γι' αυτό και είναι μέρος της ζωής τους. Αν τα παιδιά δείξουν ότι δεν το θέλουν, δεν μπορείς ένα παιδί να το υποχρεώσεις να κάνει.
0: Πιστεύεις ότι τα παιδιά έχουν έναν πιο αυθεντικό τρόπο να προσεγγίζουν την τέχνη?
1: Να προσεγγίζουν τα πάντα. Τα παιδιά είναι πιο αυθεντικά στον τρόπο που προσεγγίζουν τα πάντα, όλα τα παιδιά του κόσμου. Και ευτυχώς, γιατί τα παιδιά μας λένε και πράγματα πολλές φορές που μπορεί να μην σκεφτούμε.
0: Από τον Ξαρχάκο, αν σου ζητούσα να μου πεις τι κρατάς, τι έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια, τι θα ξεχώριζες?
1: Αυτή είναι τώρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Είναι
1: έπρεπε
0: δύσκολη
1: να μου
0: ερώτηση.
1: Την έχεις δώσει να
0: τη μελετήσεις.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν πετώ τίποτα αν θέλεις. Ούτε και τα αρνητικά που μπορεί να έχουν γίνει στη συνύπαρξή μας. Δεν πετώ τίποτα από όλα έμαθα και δεν πετώ τίποτα από τη ζωή μου. Αλλά αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε έχει δώσει και κάποια διαμάντια ως προς το θησαυρό που έχω μαζέψει από τις στιγμές μαζί του, αλλά και ως προς τη συνεργασία μου μαζί του. Το έχω πει στο παρελθόν ότι με το Σταύρο άλλαξα πίστα, που λέμε, άλλαξα πίστα δυσκολίας, γι' αυτό και έγινα καλύτερη. Και νομίζω ότι κάθε τραγουδιστής, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι, κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αναδεικνύεται. Γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Αυτό είναι κάτι μαγικό που το έχει μόνο αυτός.
0: Σε μια συνέντευξή σου πριν από λίγο καιρό, άκουσα να λες ότι στην αρχή της σχέσης σας προσπαθούσες να αποδράσεις με κάθε τρόπο,
1: ναι,
0: φοβούμενη τη διαφορά της ηλικίας,
1: αυτό
0: τα
1: βασικά
0: σχόλια που άκουγες,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: για τη διαφορά αυτή της ηλικίας. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, είστε πόσα χρόνια μαζί, Ρο?
1: Κοντεύουμε 19.
0: 19 χρόνια. Κοντεύετε τα 20, λοιπόν. Κοντεύετε τα 20 χρόνια. Σε αυτές τις δύο δεκαετίες, υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι η διαφορά της ηλικίας δυσκολεύει τη σχέση σας, ή συμβαίνει το αντίθετο? Γιατί εγώ που έχω βγει και μαζί σας και έχω φάει, νομίζω ότι ο πιτσιρικάς στη σχέση είναι ο Σταύρος.
1: Εννοείται αυτό. Κοίταξε να δεις. Κάποιος μεταξύ των δύο πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος.
0: Έχει τέτοιο νεανικό δυναμισμό
1: πολύ
0: μέσα του.
1: Δεν θα τον ερωτευόμουν διαφορετικά. Σκέψω ότι όταν τον γνώρισα το Σταύρο ήταν 68, έμοιαζε σαν να είναι 55. Και εγώ ήμουνα ένα πιτσιρίκι 28 χρονών. Το οποίο, εντάξει, ερωτεύτηκε τρελά αυτόν τον άνθρωπο και νομίζω
0: καλά,
1: ότι
0: είχε
1: 100.000 λόγους. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Έναν
1: δεν ήταν
0: μύθο
1: μόνο
0: της ελληνικής μουσικής.
1: Σε αυτή την ηλικία δεν ξέρω.
0: Ο οποίος πρέπει να ξέρουν όσοι μας ακούν οι νεότεροι, ότι υπήρξε κούκλος. Δηλαδή ένας
1: για μένα
0: από τους
1: ωραιότερους
0: άντρες.
1: Για μένα ακόμα είναι.
0: Εννοείται.
1: Πρόσεξε, στα 28 σου δεν κοιτάς το μύθο.
0: Όχι μόνο για σένα, για όλους είναι.
1: Στα 28 σου κοιτάς τη γοητεία. Αυτό
0: απλώς,
1: ήτανε.
0: Απλώς στην ηλικία των 30 ή των 40 η ομορφιά έχει άλλη δύναμη. Από μια ηλικία και μετά οι άντρες δεν πουλάνε ομορφιά, να σου το πω έτσι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Άλλα επικρατούν στην εικόνα τους. Παραμένει ένας κούκλος, ένας από τους γοητευτικότερους άνδρες. Και αν σκεφτεί κανείς την ηλικία του, πράγματι ακόμα και σήμερα μοιάζει 20, 25, 30 χρόνια νεότερος.
1: Μοιάζει, κάποια χρόνια αρκετά νεότερος.
0: Είναι αδύνατος, έχει αυτό το νεύρο μέσα του.
1: Αυτό είναι, κοίταξε να δεις, πέραν της ομορφιάς, η οποία για μένα είναι αυταπόδεικτη.
0: Όταν τον βλέπεις να διευθύνει, τρελαίνεσαι.
1: Ακριβώς, είναι όλη η γοητεία που φέρει αυτός ο άνθρωπος. Όλο αυτό το μαγικό που δεν μπορεί να περιγραφεί απαραίτητα με λόγια. Που μπορεί να κάθεται σε μια πολυθρόνα και να διαβάζει ένα βιβλίο. Και εμένα μου αρέσει να το βλέπω. Θα μου πεις, αυτά είναι τα μάτια τα δικά μου. Γιατί τα μάτια τα δικά μου βλέπουν αλλιώς τον άντρα μου. Και ευτυχώς. Λοιπόν, δεν το συγκρίνω με κανέναν. Δεν υπάρχει κανένας για μένα αντίστοιχος. Και αντικειμενικά, πέραν από την υποκειμενικότητα τη δική μου, αντικειμενικά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν συναντάς κάθε μέρα στη ζωή σου.
0: Εννοείται, τι δεν συναντάς κάθε μέρα.
1: Κατάλαβες.
0: Ξαρχάκος, λοιπόν, θα κάνει πολλές δεκαετίες να ξαναφανεί στην
1: και θα πω ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα
0: σκηνή.
1: Του. Ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του είναι η καθαρότητα της ψυχής και του χαρακτήρα του. Αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο δύσκολα συναντάμε.
0: Είναι έντιμος άντρας.
1: Είναι άντρας, άντρας βασικά.
0: Έτσι. Τώρα, τι φοβάσαι περισσότερο και τι ονειρεύεσαι περισσότερο σήμερα?
1: Το μόνο που φοβάμαι και θα φοβάμαι είναι η απώλεια. Αυτό φοβάμαι. Ευτυχώς οι γονείς μου είναι καλά, τα αδέρφια μου είναι καλά, τα νύψια μου είναι καλά, τα παιδιά μου, ο άντρας μου, όσοι αγαπώ είναι καλά. Αυτό είναι που φοβάμαι και θα φοβάμαι.
0: Και τα όνειρα, τι ονειρεύεσαι?
1: Ονειρεύομαι ασφαλώς υγεία πάνω απ' όλα. Γιατί αν η υγεία υπάρχει, όλα τα υπόλοιπα όνειρα, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ονειρεύομαι υγεία και όλα έρχονται.
0: Υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος για σένα?

0: δυνάμεις. Και πραγματικά χαίρομαι, γιατί αυτό σημαίνει εξέλιξη. Η αλλαγή σημαίνει εξέλιξη για μένα.
1: Αν μπορούσες να κρατήσεις μόνο μία στιγμή από τη μέχρι τώρα πορεία σου, ποια θα ήταν? Ζώρικο ερώτημα.
0: Τα επαγγελματικά μου λες, οπότε...
1: Ναι.
0: Θα κρατούσα... Τώρα είναι πολλές οι στιγμές και μου βάζεις να...
1: Ναι, εκεί είναι. Η ερώτηση πρέπει να έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Δεν γίνεται.
0: Απίστευτα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
1: Δεν υπάρχει μια στιγμή που θεωρείς ότι ήταν η πιο δυνατή?
0: Είναι πολλές. Είναι πολλές. Γι' αυτό και με ακούς να δυσκολεύομαι.
1: Ωραία, πες δύο.
0: Να πω δύο. Λοιπόν, να πω δύο. Η πρώτη στιγμή ήταν η στιγμή που πάτησα το πόδι μου στη σκηνή, όταν ήμουν 18 χρονών. Ήμουν ακόμα μια μαθήτρια που τότε ήμουν στα σεμινάρια ερμηνείας τραγουδιού του Σταμάτη Κραουνάκη, που μετά έγινε και η Σπύρα κτλ. Η πρώτη μου στιγμή στη σκηνή δεν ξεχνιέται, ασφαλώς. Ήταν στο χοροθέατρο ΡΟΕΣ της Σοφίας Σπυράτου. Και σίγουρα θα πω το περσινό Ηρώδιο, το ταξίδι στο φως, με το Σταύρο Ξαρχάκο. Ήταν για μένα, εντάξει, δύο συναυλίες, ειδικά του Ηρωδίου αλλά και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Ένιωθα ότι πετούσα σε αυτές τις συναυλίες. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν για μένα πραγματικά ένα ταξίδι στο φως, στους εθέρες.
1: Εύχομαι ολόψυχα να το ξανανιώσεις και φέτος αυτό το υπέροχο συνέστημα.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Τι θες να μείνει πίσω σου μέσα από τα τραγούδια σου? Τι θες να αφήσεις πίσω σου?
0: Ωραία ερώτηση. Θα ήθελα ιδανικά αυτό που ένιωθα εγώ τη στιγμή που το τραγουδούσα να βγει στις καρδιές του κόσμου. Τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ τι θα αφήσω αργότερα. Με ενδιαφέρει αυτό που ζω εκείνη την ώρα στη σκηνή, να πιάνει τον κόσμο. Τώρα, καλές είναι και οι καταγραφές. Καλό είναι να τα ακούμε τα τραγούδια και να αισθανόμαστε. Το συνέστημα με ενδιαφέρει πολύ. Με τη φωνή μου να μπορέσω να κάνω κάποιους ανθρώπους να αισθανθούν. Να νιώσεις είναι το δύσκολο στην εποχή μας.
1: Σε ευχαριστώ από καρδιάς, Ηρώ Σαΐα, για τη σημερινή συνάντησή μας.
0: Να είσαι καλά.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συνένα, μενού 5 ευρώ, παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνει σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και 12 παρα 5 ενώπιος ενωπίων. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Μάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
0: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
0: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
0: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
3: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
5: Λατό FM, στους 103,3.
6: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλημέρα σας. Μόλις ακούσαμε το καλοκαιράκι που έρχεται για να μας γεμίσει αισιοδοξία, να κάνει πραγματικότητα τις θερινές μας διακοπές, να ανθίσουν οι έρωτες στις όμορφες παραλίες μας και τα βράδια, πίνοντας παρέα με τους φίλους μας, τα ποτά ή τα αναψυκτικά μας στα μπαρ ή στις καφετέρειες της πόλης μας. Όμως και κάποιοι από μας, μετά το νυχτερινό μπάνιο, ξαπλωμένοι πάνω στα βότσαλα ή στην άμμο, θα χαίρονται τον έρωτά τους κάτω από ένα ουρανό γεμάτο αστέρια.

Όπως σας είχα υποσχεθεί, θα συνεχίσουμε την εκπομπή αυτή με τραγούδια τα οποία βραβεύτηκαν στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησαν αρχικά στην Αθήνα και μετά σε αυτή. Θα αναφερθούμε στις καλύτερες ερμηνείες, τραγουδιστές, στιχουργούς και συνθέτες τους με τα ανάλογα σχόλια. Είχαμε σταματήσει στο έτος 1967. Θα συνεχίσουμε με το τραγούδι του επόμενου χρόνου, το 1968, ακούγοντας το καλοκαίρι εκείνο που πήρε το πρώτο βραβείο με ερμηνευτές τον Νίκο Αντωνίου και τον Τόνι Στρατή σε σύνθεση και στιχουργούς την Χριστίνα Ντουβή, τον Τόνι Στρατή και τον Μενέλαο Σπάθη.

Το δεύτερο βραβείο το πήραν η Μπελίντα με την Άντζελα Ζήλια σε στίχους και σύνθεση του Γιώργου Φερμάζοσλου και Γιώργου Μουζάκη. Ο τίτλος του ήταν «Χτύπα καρδιά μου».

Θεέ μου, ήταν το τρίτο βραβείο που πήρε η Ιωβάνα με τη Λίτσα Σεκελαρίου σε στίχους και σύνθεση του Ηλία Ηλιόπουλου, του Αλέκου Σπάθη και του Κώστα Κλάβα.

Και ερχόμαστε, φίλοι μου, στο 1969, όπου το πικρό παράπονο πήρε το πρώτο βραβείο με ερμηνευτές το Δημήτρη Μπαξεβάνη και το Τζίμι Σταμπούλη σε σύνθεση και στίχους του Αλέκου Σπάθη και Άκης Μυρναίου.

Και έρχεται το δεύτερο βραβείο που απονέμεται στο Γιάννη Βογιατζή και στον Πάνο Κόκκινο με σύνθεση του Ηλία Λιμπερόπουλου και στίχους και του Βοστόλη Βοσκόπουλου μαζί με τον Τζακ Ιακωβίδη, έχοντας τίτλο «Εκείνη».

Ο Σάκης Παπανικολάου και ο Τάκης Αθηναίος έκαναν τη σύνθεση και τους στίχους του τραγουδιού που πήρε το τρίτο βραβείο από τον Γιάννη Πετρόπουλο και τον Σάκη Παπανικολάου με τίτλο «Θα πάρω το άλλο τρένο».

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες. Συσκευασίες. Καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
5: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
4: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. www.fosichos.gr. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
7: ΣΥΚΑ Thermocoot!
8: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
10: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.
0: Λατό FM στους 103,3.
11: Και ερχόμαστε, αγαπημένοι μου φίλοι, για όσους τουλάχιστον δεν άνοιξαν τους δέχτες του 103,3 FM στέρεο του Αγίου Νικολάου, να συνεχίσουμε τα τραγούδια που βραβεύτηκαν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Θα συνεχίσουμε με τα τρία τραγούδια που βραβεύτηκαν το 1970 και ήρθαν πρώτα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που ακούστηκαν. Το «Αδέλφια μου αλίτες πουλιά» είναι εκείνο το οποίο φαντάζομαι ότι είναι σε όλους σας γνωστό, διότι είχε γυριστεί και μία ταινία ανάλογη με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Πήρε λοιπόν το πρώτο βραβείο με τραγουδιστή ή μάλλον με ερμηνευτή, το Γιάννη Βογιαζή, σε στίχους Ηλία Λιμπερόπουλου και σύνθεση του Τόλι Βοσκόπουλου.
12: Αδέρφια μου, άλυτες πουλιά, κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους

Και έρχεται το δεύτερο βραβείο να το πάρει ο Τόνης Στρατής σε στίχους και σύνθεση του Γιώργου Χιντήρη και Γιώργου Παπαδάκη. Ο τίτλος του είναι «Εσπερινός».

«Σαν προσευχή» είναι ο τίτλος του τραγουδιού που απέσπασε το τρίτο βραβείο και απονεμήθηκε στον Πάνο Κόκκινο σε στίχους και σύνθεση του Γιάννη Καστρινού.

Και ερχόμαστε στο 1971, όπου το πρώτο βραβείο απονέμεται στον Πέτρο Πουλο Γιάννη σε στίχους Γιώργου Μαυρομουστάκη και Αλέκου Γεωργιάδη με τίτλο «Το παλιό κανόνι».

το Αλίμονο είναι το δεύτερο βραβείο με την Κλειό Δενάρδου σε στίχους και σύνθεση του Νίκου Ελληναίου και Γιώργου Χατζηνάσιου.

Ο Πάνος Κόκκινος είναι αυτός που παίρνει το τρίτο βραβείο με τίτλο «Άνεμος» σε στίχους και σύνθεση του Πάνου Κόκκινου και του Τάκη Αθηναίου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
4: Αντέχει, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετε, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Όταν η πείνα σε καλή, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
7: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
7: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
7: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
9: Μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM 103,3.
11: Και συνεχίζουμε τα τραγούδια που βραβεύτηκαν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ξεκινώντας ή μάλλον συνεχίζοντας, δίνοντας τη σκυτάλη από το 1971 στο 1972. Πρώτο βραβείο «Αν ήμουν πλούσιος» με το Δώρο Γεωργιάδη και στίχους και σύνθεση Σώτια Τσόντου και Δώρου Γεωργιάδη.

Αγιά Σοφιά είναι ο τίτλος που πήρε το δεύτερο βραβείο με ερμηνευτές την Κλειό Δενάρδου, Μαστέλου και Δημητσιάνου, σε στίχους και σύνθεση Νίκου Ελληναίου και Γιώργου Λιμιού.

Το τρίτο βραβείο το παίρνει ο Μιχάλης Βιολάρης με το τραγούδι «Γύρνα πίσω Αποστόλη» σε στίχους και σύνθεση του Γιάννη Κακουλίδη και Γιώργου Κρυμιζάκη.

Και συνεχίζομαι με τα τραγούδια του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που αφορούν το έτος 1973. Εδώ ο Μπαρ Μπαλιάς με ερμηνευτή το Δημήτρη Κοντολάζο παίρνει το πρώτο βραβείο σε στίχους Δημήτρη Καροστάθη και σύνθεση Πέτρου Ζέρβα.

Το συγκρότημα The Charms σε στίχους και σύνθεση Κώστα Ρουβινιώτη και Γιώργου Μελέκη παίρνουν το δεύτερο βραβείο με τίτλο «Να μείνουμε πάντα παιδιά».

Σαν ένα φεγγάρι είναι το τρίτο βραβείο που απονέμεται στη Φρίνη σε στίχους και σύνθεση της Λίτσας Σταματοπούλου.

το 1974 το πρώτο βραβείο το παίρνει ο Τόνης Βαβάτσικος ως ερμηνευτής, συνθέτης και στιχουργός με τίτλο «Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας».

το δεύτερο βραβείο με τίτλο «Αν» απενεμήθηκε στον Μιχάλη Βιολάρη σε στίχους και σύνθεση της Ότιας Τσότου, Εμμανοηλίδου και Γιώργου Κρυμιζάκη.

Και έρχεται η Αλέκα Κανελίδου να αποσπάσει το τρίτο βραβείο τραγουδιού σε στίχους Νίκου Ελληναίου και σύνθεση Γιώργου Μανίκα με τίτλο «Άσε με να φύγω».

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
6: αυτή τη στιγμή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ξανατώρει. Αγροπαϊκό.
3: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάθηκε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου, πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
5: Λατό FM, στους 103,3.
6: Σαν ένα όνειρο είναι το πρώτο βραβείο που το 1975 στο φεστιβάλ ελαφρού ελληνικού τραγουδιού παίρνει ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς με την Μπέση Αργυράκη σε στίχους και σύνδεση Ρόμπερτ Ουίλιαμς.

Και έρχεται ο Δάκης σε στίχους και σύνθεση του Γιώργου Μανίκα να πάρει το δεύτερο βραβείο με τίτλο «Κι όλο ψάχνω να σε βρω».

Το δικό μου τραγούδι είναι το τρίτο βραβείο που παίρνει ο Λάκης Τζορντανέλη σε στίχους και σύνθεση Κώστα Νικολόπουλου.

και ερχόμαστε στο 1976, όπου το πρώτο βραβείο το παίρνει η Μαρία Δουράκη με το Θανάση Νανόπουλο με τίτλο «Τα άσπρα πουλιά».

Και ερχόμαστε στο δεύτερο βραβείο με τίτλο «Χίλιες φορές», σε ερμηνεία Κωστή Χρήστου, στίχους και σύνθεση Ράωνη Σοφού και Αντώνη Πετρίδη.

ο Δάκης σε σύνθεση και στίχο του Σάκη Τσιλίκη θα πάρει το τρίτο βραβείο για το 1976 με τίτλο «Παλιέ μου φίλε».

τραγούδι αυτό ήταν το τελευταίο για το 1976 που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ήταν το τρίτο βραβείο με το Δάκη. Όμως, όπως κάθε άλλη φορά, η εκπομπή μας εδώ τελειώνει. Ο Μανώλης Λιγάρδος ήταν στο μικρόφωνο, στην επιλογή των τραγουδιών και στα σχόλια, ενώ στην κονσόλα του ήχου ο Χρήστος Ευαγγελινάκης. Εδώ, από το Λατό 103 FM Stereo, σας αποχαιρετούμε και σας υποσχόμαστε ότι την ερχόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα, θα είμαστε και πάλι κοντά σας για τα επόμενα βραβευμένα τραγούδια του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε πάλι που είσαστε συντροφιά μας και ελπίζουμε να βρεθούμε πάλι μαζί την ερχόμενη συντροφιά μας, στην επόμενη συντροφιά μας, συγγνώμη, στην επόμενη συντροφιά μας, την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
7: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
4: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
7: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
7: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
4: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
7: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
7: Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ενοπλές δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν μετά από πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο 2% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ απώλειες σημειώνονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Πώς κινούνται οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας εν ώψη και του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τι καιρό θα αναχωρήσουν οι εκδρομές, αναλυτική πρόγνωση έως και τη Δευτέρα. Τουλάχιστον 4 τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι σε σταθμό τρένου στην Ελβετία, 12 μίλια έξω από τη Ζυρίχη. Ο δράστης που φώναζε πως ο Θεός είναι μεγάλος συνελήφθη. Βροχή, παρανομίες με ηλεκτρικά πατίνια τις τελευταίες ημέρες. Πόσα πρόστιμα μοίρασαν οι αστυνομικοί, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. 9 κρούσματα γαστρεντερίτιδα στο Αττικόν, επιβεβαίωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πυθίκων εφέτος στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι πρέπει να δώσουμε όλοι αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Σε 3 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια. Ένας εξ αυτών εισέβαλε σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και τράπηκε σε φυγή. Τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία. Στην Αθήνα μεταφέρθηκαν προκειμένου να απολογηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 17 συλληφθέντες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Την καρδιά της, τον Νίκο Χατζηνικολάου, άνοιξε η σπουδαία ερμηνεύτρια η Ρώσα Ία. Τι είπε για τις καλοκαιρινές συναυλίες, τα μελλοντικά σχέδιά της, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα παιδιά της. Και στα αθλητικά, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 απόψε στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών για την Basket League. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας 1-0 της ισπανικής Rayo Vallecano.
9: κίνηση στους δρόμους.
8: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
10: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
9: Το θέμα της ημέρας.
8: Στην τακτική των προκλήσεων εμένει η Τουρκία, κλιμακώνοντας τις τελευταίες ημέρες την προκλητική ρητορική. Ο Υπουργός Άμυνας της γειτονικής χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ, που επισκέφθηκε στρατιωτική μονάδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, απείλησε ότι δεν θα δεχτεί τελεσμένα στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και την Κύπρο. Επανέλαβε τα περί γαλάζιας πατρίδας και τα περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών για να λάβει ξεκάθαρη απάντηση από ανώτατες πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας. Δεν αποδεχόμαστε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, η επαναφορά νομικά αβάσιμων θέσεων δεν συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής σε μια περίοδο που το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολλαπλές γεωπολιτικές κρίσεις και αυξημένη αστάθεια, τονίζει μεταξύ άλλων η Αθήνα, Χρήστο Μαζανίτη.
11: Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις τοποθετήσεις προερχόμενες από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών ιστιών αστάθειας, δηλώσα για αυτές που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις, δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και οι πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καταλήγουν λέγοντας ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επικυρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Ειδικά η τελευταία πρόταση ήταν σε απάντηση των ισχυρισμών του Γιασάρ Γκιουλέρ περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
8: Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμό έστειλε το μεταξύ και από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα δεν πρέπει να συνενέσει σε οποιαδήποτε χρηματοδότηση της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν αποσυρθεί πρωτίστως το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, είπε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο γεωπολιτικός αναλυτής και συγγραφέας Σάβας Καλεντερίδης.
12: Έχει γίνει επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια στοιχεία. Και αν δεν έχει, θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάσαλος πασάλο κρούεται. Η Τουρκία κάνει ψηφίσματα για το κάζους μπέλι, ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να συνενέσει σε οποιαδήποτε κίνηση, άστο και για ένα ευρώ προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Τουρκία δεν άρει το κάζους μπέλι, για παράδειγμα, και αν τολμήσει να ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο. Να πάρει λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση την εντολή από το κοινοβούλιο, μια ομόφωνη απόφαση του κοινοβουλίου, ούτως ώστε να δεσμευτεί και από εκεί και μετά να κανονίσουν και οι φίλοι της Τουρκίας στην Ευρώπη την πορεία τους. Δεν είναι λογική αυτή να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά.
8: Νέο σημαντικό βήμα για τις έρευνες υδρόγων ανθράκων στο Ιόνιο από την εταιρεία Chevron. Όπως ανακοινώθηκε, υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η κίνηση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας, Αλέξανδρε Κόντι.
13: Ναι, Βασίλη, και αν θέλουμε να μεταφέρουμε την είδηση με διαφορετικό και πιο ουσιαστικό τρόπο, στην ουσία πρόκειται για την αντίστροφη μέτρηση για να έχουμε μια δεύτερη ερευνητική γεώτρηση σε ελληνικά χωρικά ύδατα μέσα στα επόμενα χρόνια. Και αναφέρω δεύτερη γιατί, ως γνωστόν, από τον προηγούμενο Νοέμβριο έχει κλειδώσει η ερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο στο Μπλοκ 2 βορειοανατολικά της Κέρκυρας. Τώρα,
8: το ενδιαφέρον αυτό πάντως από μια εταιρεία κολοσσό σημαίνει πολλά.
13: σημαίνει πάρα πολλά. Εννοείται ότι η Σεύρο είναι εξαιρετικά ενεργή στον θαλάσσιο χώρο της χώρας μας, έχοντας και τα δικαιώματα της έρευνας και της εκμετάλλευσης σε δύο οικόπεδα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο μιλάμε για αυτό το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπρασιακού κόλπου, είναι το μπλοκ 10. Είναι ένα θαλάσσιο οικόπεδο έκτασης συνολικής άνω των 2.700 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στο βάθος εκεί της θάλασσας κυμαίνεται από τα 500 έως τα 2.500 μέτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εταιρεία έχει ζητήσει παράταση στις έρευνες, στις τρισδιάστατες έρευνες που γίνονται, γιατί πριν βέβαια τοποθετηθούν γεωτρύπανο ως γνωστόν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Η παράταση αυτή ζητήθηκε ούτως ώστε να γίνει.
8: Γίνονται έρευνες για να εκτιμηθούν τα κοιτάσματα, αν υπάρχουν και πόσο.
13: Ουσιαστικά για να επικεντρωθούν στους στόχους που θα τοποθετηθούν τα γεωτρύπανα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες, αν όλα πάνε καλά, αναμένονται στις αρχές του 2028. Εννοείται ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ακόμα ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας μας, αλλά και μια ουσιαστικά ένεση εμπιστοσύνης στην ελληνική κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια από το 2010 και έπειτα τις παραχωρήσεις των θαλασσίων οικοπαίδων.
8: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και να το επιτρέψουμε.

0: πυράβλους και drones. Επλήγησαν εν αέρια οχήματα που αποτελούσαν απειλή, υποστήριξε Θανάση Τσίτσα η Ουάσιγκτον, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώ συμφωνία, αλλά δεν θα περιμένουν οι ΗΠΑ για πολύ χρόνο ακόμα.
1: Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αντάλλαξαν νέα στρατιωτικά πλήγματα. Τη δεύτερο περιστατικό μέσα σε τρεις ημέρες, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, αφού η Τεχεράνη εκτόξευσε ντρόνς εναντίον εμπορικών πλοίων και αμερικανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληψαν 4 ιρανικά ντρόνς αυτοκτονίας, ενώ μαχητικά F-18, F-16 και F-35 έπληξαν κέντρα ελέγχου ντρόνς κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς, σημαντικό λιμάνι στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το κέντρο ελέγχου θεωρήθηκε άμεση απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τη διεθνή ναύση πλοία στην περιοχή. Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι οι αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη χτύπησαν την εγκατάσταση λίγο πριν εκτοξευτεί 5 ντρόουν. Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένο και αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν κλιμάκωση που θα κατέρεε την ήδη έφραυστη κατάβαση του πυρός. Η Τεχεράνη απάντησε ανακοινώνοντας πλήγμα εναντίον αμερικανικής βάσης στην περιοχή και προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν αντίπεινα για οποιαδήποτε νέα επίθεση. Λίγες ώρες αργότερα το ανακοίνωσε ότι δέχτηκε σειρά επιθέσεων με περιλάβους και ντρόνς, με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αναφέρουν αναχαιτήσεις και να καλούν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Τα νέα επεισόδια καταδεικνύουν τη δυσκολία των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να επιτύχει μια συμφωνία που θα αποκλιμακώσει τη σύγκρουση. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι επιδιώξει συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυπηγία στα στενά του Ορμούζ και θα οδηγεί στην απομάκρυνση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Και για πρώτη φορά δήλωσε μπροστά στις κάμερες ότι δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος και οι ενδιάμεσες εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου. Βασίλη.
0: Την επικίνδυνη κλιμάκωση, όπως ακούσαμε, ανωδικά κινούνται από το πρωί διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος νέας γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα $95 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2% την τελευταία ώρα. Με τη βοήθεια του Δημήτρη Χριστούλια, θα δούμε πού κυμαίνονται οι τιμές στις αντλίες εδώ στη χώρα μας, καθώς Δημήτρη ακολουθεί και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι τιμές, έστω και για κοντινές αποστάσεις, είναι απαγορευτικές ή θα μας επιτρέψουν να πάμε μέχρι το μαραθώνα.
2: Θα σου πω, Βασίλη, το εξής, ότι ξυπνάς το πρωί με πτώση του πετρελαίου Brent, γίνεται έχουμε μια κλιμάκωση των ανθρωπαξιών στην εμπόλεμη στην Μέση Ανατολή και ξαφνικά έχουμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, μια σημαντική αύξηση του πετρελαίου Brent. Αυτή τη στιγμή είναι $95 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 2,5%. Αυτό είναι το άσχημο νέο της ημέρας. Ωστόσο, το ευχάριστο είναι ότι η τιμή αυτή των $95 το βαρέλι, Βασίλη, είναι πολύ μικρότερη από τα 112 που ήταν η τιμή του Brent πριν από λίγες ημέρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο στα 2,13 ευρώ ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στο 1 ευρώ και στα 80 λεπτά ανά λίτρο. Με την επιδότηση ωστόσο στην Αγγλία, η οποία να υπενθυμίσουμε ότι θα συνεχιστεί και τον Ιούνιο κατά 15 λεπτά ανά λίτρο. Τώρα,
0: οι πρατηριούχοι, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, ανέμεναν αυτές τις ημέρες και κυρίως αύριο πτώση της τιμής στα πρατήρια.
2: Και τι ακριβώς είναι. Μιλήσαμε πριν από λίγο με κορυφαίους εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων, οι οποίοι μας είπαν ότι ήδη σήμερα η αμόλυβη βενζίνη καταγράφει μία μείωση της τάξης στα 2-3 λεπτά ανά λίτρο, ενώ άλλη τόση μείωση αναμένεται να σημειωθεί και αύριο Παρασκευή, με την αμόλυβη βενζίνη να υποχωρεί πλέον, Βασίλη, κάτω από τα 2,10 ευρώ. Χαιρόμαστε δηλαδή που η αμόλυβη βενζίνη είναι κάτω από τα 2,10 ευρώ, όταν να υπενθυμίσω ότι στην αρχή του πολέμου η αμόλυβη βενζίνη ήταν το 1,70 ευρώ, δηλαδή είναι 40 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Τώρα, να σου πω ότι γενικότερα η αβεβαιότητα που προκαλεί στην παγκόσμια οικονομία, η πόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει έντονες πληθωριστικές πιέσεις και στη χώρα μας, εκτός από τα καύσιμα, υπάρχουν και οι τιμές των τροφίμων. Με στόχο λοιπόν να απευθυνθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, Βασίλη, αναμένει

0: γίνεται να παραταθεί για τουλάχιστον 6 μήνες, για 6 μήνες μέχρι το τέλος του χρόνου, το πλαφόν, το περιθώριο κέρδους των προϊόντων που πολλούνται, όπως είναι τα τρόφιμα. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να υπάρξει αυτό το μέτρο. Ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι δεν μπορεί καμία επιχείρηση να πουλάει με περισσότερο, με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδος από αυτό που πουλούσε τα προϊόντα της το 2025, ένα μέτρο το οποίο έχει πάρθει από την κυβέρνηση με στόχο να αποφευθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου το πλαφόν...
1: Θα έχουμε παράταση, λένε οι πληροφορίες, του πλαφόν της τιμής.
0: Ακριβώς. Ωστόσο, αυτό μιλάμε για τα τρόφιμα, Βασίλη. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα είναι τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Μιλήσαμε με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα, οι οποίοι μας εξέφρασαν τη γνώμη ότι δεν γίνεται να έρθουν μέτρα που προστατεύουν τους καταναλωτές. Να θυμίσω ότι και στα καύσιμα και στα τρόφιμα το μέτρο ισχύει μέχρι τέλος Ιουνίου. Η συζήτηση που γίνεται αν και στα καύσιμα θα παραταθεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν μπορούν να έρθουν μέτρα που προστατεύουν λοιπόν τους καταναλωτές από αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε μια περίοδο που κυριαρχεί αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, όπως είπαμε και πριν από λίγο, Βασίλη, τα καύσιμα είναι μία από τις τρεις αιστείες που καταγράφονται υψηλές αυξήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι άλλες δύο είναι τα τρόφιμα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και τα ενίκια. Συνεπώς, δεν θα αποτελέσει καμία έκπληξη, Βασίλη, αν συνεχιστεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο.
1: Δημήτρη, και συνοψίζοντας για να καταλάβουμε, γιατί έχουμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, θα βάλουμε ελαφρώς φθηνότερη βενζίνη αύριο, αλλά στην επιστροφή που θα έχει περάσει η άνοδος στα διηλιστήρια των 95 δολαρίων, θα τη δούμε αυξημένη.
0: Ουσιαστικά, εάν συνεχίσει να ανεβαίνει και αύριο η τιμή του πετρελαίου Brent, δεν ξέρω κατά πόσο θα τη δούμε την Κυριακή ή τη Δευτέρα. Πάντως την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάλι αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πλέον οι τιμές στην αμόλυτη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης στα πρατήρια όλης της χώρας μοιάζουν σαν καρδιογράφημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Στιγμές καιρικής αστάθειας δεν θα σταθούν ικανές να χαλάσουν τη γενική εικόνα του επόμενου τριημέρου που αναμένεται να είναι καλή. Κύρια χαρακτηριστικά οι πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και οι τοπικές βροχές στα δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα σε όσους διαθέτουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το Σάββατο, διαβάζω Τάσο Αρνιακέ, αναμένεται μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία ωστόσο Κυριακή και Δευτέρα θα ανέβει.
2: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι τα πράγματα. Από τον Ιούνιο και μετά έρχεται με καλοκαιρινές διαθέσεις. Ο Ιούνιος θα ανέβει λιγάκι, αλλά όχι σε ακραίες καταστάσεις. Πάντως, σήμερα που είναι η πιο ζεστή ημέρα, αυτή τη στιγμή έχουμε 34,6 βαθμούς Κελσίου στη Σύνδο στη Θεσσαλονίκη, στο 2 στην Πιερία, στα Γιαννιτσά, στη Λάρισα και την Καρδίτσα 33, τώρα αυτή τη στιγμή. Στην Λιβαδιά 32, στη Θήβα 31, στον Άσο στην Κορυφαία 32 και 32 στο Μιστρά. Στην Αττική δεν έχουμε πάνω από 30. Θα ανέβει λίγο τις επόμενες ώρες μέχρι τις 3-4 και αυτό είναι όλο. Αύριο περιμένουμε μικρή κάμψη της θερμοκρασίας. Πάντως το πρωί περιμένουμε κάποιες βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές. Ξεκινάμε με λιακάδα αύριο, με λίγες συννεφιές που το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και νότια Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Πελοπόννησο. Οι βορειάδες θα φτάσουν το πολύ τα 6 μποφόρ και θα εξασθενήσουν αργότερα στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28, τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει για λίγο στα γύρω ορεινά. Ένα βοριαδάκι 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 6 τα μποφόρ στον Θερμαϊκό που αργότερα θα γυρίσουν σε νοτιάδες και θα εξασθενήσουν. Οι θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη αύριο από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος Πολύ καλός ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα βουνά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 6 βοφόρ το Σάββατο στα νότια πελάγη του Αιγαίου, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα κινηθεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ καλός καιρός δηλαδή, κατάλληλος για κάθε είδους δραστηριότητα.
1: Καλό τάξιδε θάλασσες και ηλιοφάνεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Τάσο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανεβάζει στροφές το Υπουργείο Εργασίας στην εκαθάριση των αιτήσεων συνταξιοδότησης, ενώ η ψηφιοποίηση εκατομμυρίων φακέλων επιταχύνει την απονομή συντάξεων. Η κύρια σύνταξη απονέμεται σήμερα κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες, είπε Άργυρο Μαυρούλη, υπουργός Νίκη Κεραμέως, από 500 ημέρες που χρειαζόταν το 2019.
3: Ναι, έγινε ουσιαστικά η παρουσίαση του νέου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή. Και έτσι, ο μέσος χρόνος έκδοσης της κύριας σύνταξης έχει περιοριστεί στις 42 ημέρες, ενώ στο δημόσιο σχεδόν το 90% των αποφάσεων εκδίδεται σε λιγότερο από 2 μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Atlas, οι εκκρεμείς κυρίες συντάξεις μειώθηκαν στις 13.806 τον Απρίλιο, από 16.568 το 2025 και πάνω από 144.000 ήταν Βασίλη το 2020. Σύμφωνα με τον διοικητή τον κύριο Βαρβέρη, η πλήρη ψηφιοποίηση των ενσύμων και ενοποίηση των μητρών θα ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο για μια κατάργηση ουσιαστικά και την κατάργηση της προσωρινής σύνταξης. Το νέο σύστημα ενοποιεί όλα τα στοιχεία κύριας και επικουρικής σε ένα νέο ψηφιακό αρχείο, επιτρέποντας άμεσες διασταυρώσεις, ταχύτερους ελέγχους και περιορισμό των διπλοεγγραφών και των λαθών. Ο στόχος της διοίκησης είναι μέσα στο 27 να καταστεί δυνατή ταυτόχρονη έκδοση κύριας και επικουρικής σύνταξης, ακόμη και σε περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης. Παράλληλα, να πούμε ότι οι ασφαλισμένοι θα αποκτήσουν πλήρη ψηφιακή εικόνα του ασφαλιστικού του ιστορικού, θα μπαίνει κάποιος στη διεύθυνση του ΕΦΚΑ και θα βλέπει αναλυτικά όλα του τα ένσημα από την αρχή του εργασιακού του βίου, ενώ ειδικές αλλαγές προβλέπονται και στους εργαζόμενους με μπλοκάκι μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης πλέον των δελτίων παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να εξετάζονται ταχύτερα αιτήματα και αντιρρήσεις. Να πούμε, αυτό εδώ το κομμάτι είναι και ο λόγος που δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τα καθαριστικά πριν από περίπου 2 μέρες, που ουσιαστικά δεν βλέπει το ένα σύστημα το άλλο, και ενώ όταν είναι κάποιος και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας, δεν βλέπει μία πλατφόρμα την άλλη και κάνει χρεώσεις.
1: Γι' αυτό και έβγαλε ανακοίνωση και ο ΙΕΦΚΑ.
3: Να πληρώσει έξτρα εισφορές.
1: Ναι.
3: Πρέπει λοιπόν επιτέλους να ενοποιηθούν αυτά τα συστήματα και να μην χρειάζεται ο ασφαλισμένος να πηγαίνει από τη μία υπηρεσία στην άλλη για να αποδείξει ότι είναι και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας ταυτόχρονα.
1: Φαίνεται ότι οδεύουμε προς λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υπουργός Εργασίας αλλά και ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης.
4: Όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία, αντί να είναι σε καταχωνιασμένους φακέλους και χειρόγραφες καρτέλες ενσύμων σε κάποια υπόδια, σε κάποιες αποθήκες, πλέον όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία να είναι στα χέρια σας, και το λέω στα χέρια των πολιτών, των ασφαλισμένων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
5: Ο αντίκτυπος τώρα για τους πολίτες είναι ταχεία απονομή στη σύνταξη, μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, πλήρες και αξιόπιστο ασφαλιστικό ιστορικό και λίγες καθυστερήσεις.
1: Τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους, προβλέπει σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βίντεο παιχνίδι και αυτό πρέπει να αλλάξει, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι παραβάσεις με πατίνια έχουν εκτοξευθεί, Σοφία Γαλάνη, όπως δείχνουν τα στοιχεία της αστυνομίας.
6: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, λοιπόν, θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Εξετάζονται επίσης αυστηρότεροι κανόνες ως προς τη χρήση κράνους, τους περιορισμούς ταχύτητας, τους ελέγχους και τις νέες υποχρεώσεις στις εταιρείες εκμίσθωσης των πατινιών. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά το ρεκόρ παραβάσεων και ατυχημάτων που σημειώθηκαν στους δρόμους το τελευταίο διάστημα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ελέγχων, σχεδόν ένας στους δύο αναβάτες πατινιών οδηγεί χωρίς κράνος και παραβιάζει τα όρια ταχύτητας, ενώ κάποιοι βρίσκονται ακόμη και υπό την επίρρεια μέθης. Συγκεκριμένα, από τις 30 Απριλίου έως τις 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 1.554 έλεγχοι σε οδηγούς πατινιών από την Τροχέα Αττικής. Διαπιστώθηκαν 734 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 22 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και 2 παραβάσεις για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πρωταθλητές στην εργασία αναδεικνύονται οι Έλληνες πόσες ώρες εργαζόμαστε εβδομαδιαίως.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
17: Τι?
16: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
17: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
18: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
20: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
19: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές?
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
20: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
19: Φυσικά. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Καινούριο ή
0: σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Εντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
22: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
23: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
22: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
24: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
25: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
26: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: 33 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Παράλληλα, Γιάννη Τσακίρη προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς η διανομή ρόλων. Ήδη έγιναν γνωστά τα ονόματα στο επικοινωνιακό επιτελείο του. Να ακούσουμε τι είπε ο επικεφαλής του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εξερχόμενος του Αρίου Πάγου, και σου δίνουμε το λόγο.
1: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
0: Η δημοκρατία δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, Γιάννη Τσακίρη.
2: Ακριβώς, και με την βούλα λοιπόν πλέον του Αρίου Πάγου, που κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνει επισήμως στην πολιτική μάχη. Να σου πω ότι ο πρώην πρωθυπουργός, και έχει αυτό τη σημασία του, σημειολογικά συνοδευόταν από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου, τη Μαρία Λεπενιώτη, η οποία, θυμίζω, ήταν η πρόεδρος του εφετείου κακουργημάτων Αθηνών, που δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής, και είναι ένα από τα πρόσωπα που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα πρόσωπα που θα βγουν προς τα έξω, που αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση του κόμματος. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, που είναι η εκπρόσωπος του νέου κόμματος, αλλά και άλλα τέσσερα πρόσωπα που θα είναι σε θέση αναπληρωτή. Ενώ να σου πω ότι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχουμε ανακοινώσεις σχετικά με τη δομή που θα έχει η Ελλάς, δηλαδή το πολιτικό κέντρο που θα δημιουργηθεί, αλλά και η ειδικούσα επιτροπή, θα είναι τα δύο όργανα που θα τρέξουν το κόμμα μέχρι τις εκλογές, καθώς όλα δείχνουν, οι πληροφορίες μας λένε, ότι το συνέδριο του κόμματος, όπου θα εκλεγούν κανονικά πλέον και τα νέα όργανα του κόμματος, θα γίνει αμέσως μετά τις εκλογές. Οπότε μέχρι τότε αυτά τα δύο όργανα θα αναλάβουν το βάρος για την πορεία του νέου εγχειρήματος. Να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο επόμενο διάστημα, πολύ σύντομα, αναμένεται να ξεκινήσει περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά σε πόλεις που στην περιφέρεια, όπου δεν πήγε παρουσιάζοντας το βιβλίο του τη Λιθάκη, προκειμένου, όπως καταλαβαίνεις, σιγά σιγά να οργανώνει και τους πυρήνες σε όλη την χώρα, για να οργανωθεί ακόμα καλύτερα το κόμμα το επόμενο διάστημα, ενώ μεγάλο βάρος θα δοθεί και στην υβριδικότητα του νέου κόμματος, δηλαδή στη συμμετοχή μέσω του διαδικτύου, και δημοψηφίσματα θα γίνονται, αλλά και συνεδριάσεις μέσω αυτού, μέσω της πλατφόρμας και της ιστοσελίδας που έχει πλέον ανέβει στο διαδίκτυο.
0: Οι διαδικασίες προχωρούν ταχύτατα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πρωταθλητές στην εργασία αναδεικνύονται οι Έλληνες και με τη βούλα της Eurostat. Εργαζόμαστε εβδομαδιαίως 39,6 ώρες, τις περισσότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος είναι 35,9 ώρες δουλειάς. Τη μικρότερη εβδομαδιαία απασχόληση καταγράφει η Ολλανδία με 31,9 ώρες, ενώ ακολουθούν Δανία και Γερμανία. Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο, αλλά οι αμοιβές τους υπολείπονται κατά πολύ από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, Βαγγέλη Αρετέο.
3: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα δεν βρίσκεται μόνο στην κορυφή των συνολικών ρόλων εργασίας, αλλά και στις χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς. Επίσης, είναι μία από τις χώρες που δουλεύει πολύ περισσότερο, κάνει δηλαδή περισσότερες υπερορίες, και έχουμε αριθμούς που φτάνουν ακόμα και 45 ώρες τη βδομάδα, που είναι το υψηλότερο αυτή τη στιγμή ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι η Ελλάδα σίγουρα πάντα με την Eurostat συνεχίζει να υστερεί σημαντικά την παραγωγικότητα, γιατί σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 60% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που αναδεικνύει τη βασική αντίφαση της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην Ευρώπη, αλλά με χαμηλότερες αποδοχές, χαμηλότερη

0: κύριο λόγο στο γεγονός ότι σε χιλιάδες θέσεις εργασίας υπάρχει υπερεργασία, υπό την έννοια ότι γίνεται εκμετάλλευση τόσο των ορών επιπλέον ως υπερεργασία, αλλά όσο και των υπεροριών, αλλά και των ευέλικτων μορφών εργασίας, έτσι ώστε να επεκτείνεται κατά δύναμη το πραγματικό ωράριο. Αυτό σημαίνει ότι οι ώρες εργασίας ατομικά του Έλληνα αγγίζουν και ξεπερνούν πολλές φορές και τις 40 ώρες, απλά οι επιπλέον ώρες λογίζονται ως υπερορίες και γι' αυτό δεν καταγράφει. Σε άλλες χώρες υπάρχει και μια βασική προϋπόθεση. Δεν είναι μόνο το θέμα ελέγχου, είναι και η κουλτούρα του πώς ακριβώς διανύεται το ωράριο. Δηλαδή, ενώ στην Ελλάδα τα περιδιαλύματος κλπ. Κλπ. Είναι αστεία, έτσι δεν υπάρχουν εταιρείες ή επιχειρήσεις οι οποίες, ειδικά στην μικροαπασχόληση, οι οποίες εφαρμόζουν κατά γράμμα αυτού του είδους προβλέψεις. Επομένως, η πραγματική απασχόληση εδώ είναι περισσότερες ώρες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτά θεωρούνται δεδομένα. Είναι κουλτούρα μέσα στην εργασία. Μπορεί να επιληθεί με ελέγχους ή μπορεί να επιληθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα προχωρήσουν σε μια αποσυμπίεση του εργασιακού χρόνου.
1: Αναστάτωση επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 9 περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση νοροϊού. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες πληροφορίες.
2: Πράγματι, Βασίλη, ανησυχία έχει προκαλέσει η έξαρση περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, με το Σωματείο των Εργαζομένων να κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή διασπορά νοροϊού σε υγειονομικούς, ασθενείς αλλά και συνοδούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά γαστρεντερίτιδας από την περασμένη Δευτέρα και από αυτά τα 9 είναι επιβεβαιωμένα. Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι οι συνθήκες υπερπληρότητας, 40 στους διαδρόμους και υποστελέχωση δυσκολεύουν σημαντικά την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτόκολλων και των μέτρων απομόνωση. Το Σωματείο λοιπόν ζητά άμεσα μέτρα προστασίας, επάρκεια υλικών απολύμανσης, απομάκρυνση των συμπτωματικών εργαζομένων από την εργασία, αλλά και απόφαση να εξαιρεθεί το νοσοκομείο από τη Γενική Εφημερία του Σαββάτου 30 Μαΐου. Από την πλευρά της, η διοίκηση του νοσοκομείου διαβεβαίωσε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και τη λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα απολύμανσης των χώρων και πρόληψης της διασποράς της λίμωξης.
1: Εμιλία, είχαμε και το πρώτο κρούσμα εφέτος της Ευλογιάς των Πιθήκων. Πρόκειται για άνδρα που νοσηλεύεται απομονωμένο σε πτέρυγα του νοσοκομείου Ιωαννινών.
2: Πράγματι, σε ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ηπείρου μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα Ευλογιάς των Πιθήκων. Πρόκειται για έναν 45χρονο ημεδαπό που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων με ύποπτα συμπτώματα. Ο ασθενής παραμένει σε απομόνωση και η κατάστασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλή. Να πούμε ότι στη χώρα μας έχουν καταγραφεί συνολικά 160 κρούσματα, ενώ στην Ευρώπη έχουν ξεπεράσει τα 25.000.
1: Σε ειδήσεις τώρα από το αστυνομικό δελτίο, σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία επίτα από καταδίωξη οχήματος, το οποίο επέβαναν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί νωρίτερα σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών, Θεοδόση Πάνου, εισέβαλε σε κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και επιχείρησε να διαφύγει.
3: Και αυτό φαίνεται λόγω προσωπικών διαφορών και όχι για ληστεία, γιατί δεν έχουν αφαιρεστεί ποτέ από το κατάστημα. Ενώ εξετάζονται και πληροφορίες που έχουν περιέλθει στα χέρια της αστυνομίας τις τελευταίες ώρες όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος ναι μεν τραυματισμένος, αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος δεν περιέχει τα τραύματα, δεν κινδύνει από τα τραύματα,
1: δεν κινδύνει η ζωή του.
3: Ακριβώς, τον έχουν περιβολήσει και στα δύο πόδια, πρέπει να σας πω. Εξετάζουν λοιπόν τις προσωπικές διαφορές, ακόμα και τις αγοραπολισίες κλεμμένων κινητών τηλεφώνων. Όσον αφορά τους 4 επιβαίνοντες στο ακριβό αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες και τελικά κινητοποιήθηκε μετά από επεισοδιακή καταδίωξη και πρόσκρουση σε τουλάχιστον 4 αυτοκίνητα σε παράδρομο στον Κηφισό, οι 3 συνελήφθησαν, ο ένας διέφυγε. Ανάμεσα στους συλληφθέντες πρέπει να σας πω ότι είναι ένα άτομο του οποίου το όνομα φιγουράρει στη μεγάλη δικογραφία για την δίκη για την δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη, του αστυνομικού τον ΜΑΤ. Ο συγκεκριμένος δεν κατηγορείται για την συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά ευρύτερα για την εγκληματική οργάνωση και όσον αφορά διακίνηση ναρκωτικών. Και οι 3 φαίνεται πως έχουν ποινικό παρελθόν. Μάλιστα, το άτομο το οποίο σας προανέφερα πριν από 4 χρόνια είχε πρωταγωνιστήσει σε πολύ σοβαρό επεισόδιο σε καντίνα στην Κεφισιά, όταν για την προτεραιότητα στην ουρά μαχαίρωσε τουλάχιστον 19 φορές έναν επιχειρηματία.
1: Είχαμε εξάρθρωση, Θεοδόση, ληστείας μαμούθ από μέλη της Χιλιανής Μαφίας που είχαν αφαιρέσει, αν θυμόμαστε όλοι, πανάκριβα ρολόγια άνω του

0: 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από νότια προάστια, από
1: σπίτι στα γνωστού εφοπλιστή στην περιοχή της Βάρης, και φαίνεται ότι αυτοί οι τουρίστες του εγκλήματος, οι οποίοι φαίνεται να έχουν διαπράξει αδικήματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ισπανία αλλά και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, τον περασμένο Δεκέμβριο έφτασαν στην χώρα μας και στο αεροδρόμιο τους περίμενε μία Ελληνίδα όμως, η οποία φαίνεται να έχει στενές επαφές με τον φερόμενο αρχηγό της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος εκτείει ποινή φυλάκιση στην χώρα μας, προφανώς για παρόμοια αδικήματα, καθώς είχε συλληφθεί πριν από περίπου μία πενταετία, όπως είπαμε, για παρόμοια αδικήματα. Τέσσερις που ήρθαν στην Ελλάδα, αμέσως οι 23χρονοι, δύο ημέρες μετά, τους πήγε στην επίμαχη περιοχή ώστε οι ίδιοι να τη χαρτογραφήσουν. Όταν ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση, οι άνθρωποι αυτοί νίκιασαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο είχε πάρα πολύ καλή οπτική επαφή με την Βίλα Φρούριο του γνωστού εφοπλιστή. Όταν πια θεώρησαν ότι έχουν ολοκληρωμένη την εικόνα τόσο της ασφάλειας του εφοπλιστή όσο και των συστημάτων ασφαλείας της βίλας, μπήκαν στο εσωτερικό, χωρίς μάλιστα να αφήσουν ίχνη παραβίασης, καθώς ζητούμε για επαγγελματίες του είδους. Πήραν 45 ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, και αυτό γιατί? Διότι αρκετά από αυτά τα ρολόγια είναι μοναδικά στο είδος τους, καθώς αποτελούν απευθείας παραγγελίες του συγκεκριμένου εφοπλιστή σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες και επώνυμες εταιρείες που κατασκευάζουν ρολόγια. Φαίνεται ότι τουλάχιστον 2 ή 3 μέρες το πολύ μετά από αυτή την διάρρηξη που σας προανέφερα, οι τρεις είχαν φύγει για την Ισπανία, ο τέταρτος, τα ίχνη του τέταρτου, όλοι έχουν ταυτοποιηθεί από το τμήμα δίωξης εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας. Του τέταρτου τα ίχνη έχουν χαθεί, δεν έχουν καταφέρει μέχρι η στιγμή οι αστυνομικοί να γνωρίζουν αν έχει παραμείνει στην Ελλάδα ή έχει διαφύγει.
0: Συνέδριο διοργανώνεται στο νησί της Ρόδου, στο οποίο έχουν προσκληθεί περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη. Κύριο θέμα συζήτησης με υψηλόβαθμα στελέχη της Κομισιόν είναι η διεκδίκηση αναπτυξιακών πόρων από το νέο προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Μέρη Παπακωνσταντίνου βρίσκεται στο νησί των Υποτών και μας ενημερώνει.
2: Καλησπέρα από την πανέμορφη Ρόδο, εδώ που σήμερα χτυπάει ο παλμός των Βρυξελών, καθώς σε λιγότερο από 24 ώρες θα ανοίξουν οι πύλες στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για να υποδεχθεί τους κορυφαίους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης, την Ευρωπαϊκή Ελίτ, μπορούμε να πούμε, της τοπικής διακυβέρνησης, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η συνάντηση είναι πολύ σημαντική, καθώς δεν αποτελεί μια εθιμοτυπική συγκέντρωση, αλλά μια συνάντηση που θα καθορίσει το μέλλον των χρηματοδοτήσεων για την επόμενη δεκαετία. Και ήδη το νησί κινείται σε ρυθμούς συνόδου κορυφής για να φιλοξενήσει αύριο αυτό το σπουδαίο γεγονός, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοδιοικητική συνάντηση της χρονιάς. Το μεγάλο διακύβευμα της αυριανής ατζέντας αποτελεί η προετοιμασία των περιφερειών για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2028 με 2034. Σε μια καθοριστική στιγμή, θα λέγαμε, Βασίλη, για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Στην ιστορική αυτή συνάντηση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις πρώτες αποστολές να καταφθάνουν από το πρωί στο αεροδρόμιο του νησιού. Ενώ το σπουδαίο ρόλο του οικοδεσπότη της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο να πούμε ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, έχει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος. Αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό για την περιφέρεια, αλλά και ειδικότερα για τη Ρόδο, αποτελεί και η υπογραφή της ιστορικής διακήρυξης της Ρόδου, αφού ολοκληρωθούν οι συζητήσεις για το πώς θα διαμορφωθεί ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και πώς θα διασφαλιστούν οι πόροι για τα τοπικά έργα. Η διακήρυξη της Ρόδου θα υπογραφεί αύριο, αμέσως μετά το πέρας του συνεδρίου, και με κάποιες πληροφορίες που έχουμε στη νέα οικονομική ατζέντα, στη λάστη θέση θα βρίσκονται τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας. Και βέβαια, το πόσο σημαντική είναι η αυριανή μέρα για τον νησί και τον Νότιο Αιγαίο, νομίζω είναι αυτονόητο. Η Ρόδος θα τραβήξει όλα τα βλέμματα της Ευρώπης και τα φώτα από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, όπου θα βρίσκονται όλοι αυτοί οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματικοί που σου είπα. Και αυτό αποτελεί, να πω, μια ακόμα ευκαιρία να φανεί πόσο ασφαλείς προορισμοί είναι, αλλά και την ικανότητα του νησιού να διοργανώνει διεθνή γεγονότα υψηλού επίπεδου.
0: Σε μια εκβαθέων εξομολόγηση προχώρησε εδώ, στον Real FM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, η σπουδαία ερμηνεύτρια η Ρωσαΐα. Μίλησε για τις θερινές συναυλίες, τα μελλοντικά σχέδιά της, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα παιδιά της, η Νίκη Κότσου, μας ενημερώνει αναλυτικά.
3: Η Ρώσα Αΐα φιλοξενήθηκε σήμερα στη ραδιοφωνική εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και μίλησε για τις επερχόμενες συναυλίες στο Ηρώδιο στις 5 και 6 Ιουνίου, αλλά και για το νέο δίσκο που ετοιμάζει μαζί με τον σύζυγό της Σταύρο Ξαρχάκο με τίτλο «Δεν έχει αρχή». Όπως αποκάλυψε, ο δίσκος αποτελεί αποτέλεσμα 10 χρόνων δουλειάς και βαθιάς καλλιτεχνικής αναζήτησης. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σχέση της με τον Σταύρο Ξαρχάκο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ένας από τους πολλούς λόγους που τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του. Παράλληλα, περιέγραψε τη συμβίωσή τους ως όμορφη, μαγική και δύσκολη, εξηγώντας ότι η αγάπη, η αφοσίωση και η οικογένεια είναι οι βασικές αξίες που κρατούν δυνατή τη σχέση τους εδώ και 19 χρόνια. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έχει δώσει κάποια διαμάντια. Με τον Σταύρο άλλαξα πίστα και γι' αυτό έγινα καλύτερη. Κάθε τραγουδιστή στα χέρια του αλλάζει, γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα παιδιά τους, αποκαλύπτοντας πως ο γιος τους συμμετείχε άθελά του στη δημιουργία του τραγουδιού Santa Fe. Όπως είπε, μια μελωδία που έπαιζε ο μικρός στο πιάνο, έκανε μαθήματα μουσικής, ενώθηκε τελικά με παλαιότερη μελωδία του πατέρα του και έτσι γεννήθηκε το τραγούδι. Η Ρώσα Αΐα στάθηκε επίσης στη σημασία της μουσικής στην εκπαίδευση των παιδιών, τονίζοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο Σταύρος Ξαρχάκος θεωρούν τη μουσική αναπόσπαστο μέρος της ζωής και της καλλιέργειάς τους.
0: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ρώσα Αΐας.
4: Νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
1: Σε απελευθερώνει,
4: ναι,
1: αυτό.
4: Με απελευθερώνει, με γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους. Με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
1: Πότε θα κυκλοφορήσει?
4: Οκτώβριο όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο. Το ταξίδι για το Santa Fe και η διασκευή του Δεν έχει αρχή. Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως σου είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό. Και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν».
0: Αθλητικά. Δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Σταυρακάκη, που όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγα δευτερόλεπτα, έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το στρατόπεδο της ΑΕΚ.
5: Βέβαια, την επέκταση του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολη, τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, μέχρι το καλοκαίρι του 2028 θέλει η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στην Σερβία. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Νίκολιτς, ο δίκαιος της ΑΕΚ, στην κατάκτηση του προαθλήματος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και στόχος της ΑΕΚ είναι να τον διατηρήσει για μια έξτρα ακόμη σεζόν. Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας, γιατί σήμερα ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών στο πρωτάθλημα της Basket League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 6 το απόγευμα το Telecom Center την ομάδα του ΠΑΟΚ. 8 και 4 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τις δύο νίκες είναι η πρόκληση στο τελικό. Πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λαβάρου για το 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας. Θα παρουσιαστεί το Τρόπαιο, ενώ το Λάβαρο θα ανέβει στον ουρανό του στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δίπλα στα άλλα τρία που έχει κατακτήσει η ομάδα. Το Παναθηναϊκό δηλώθηκε ο Όσμαν στη θέση του τραυματία Φαρίτ, που έχει ένα πρόβλημα από τραυματισμού στη λίστα των ξένων παικτών. 8 μπορούν να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υποστήκαμε αδικία στο τελικό της EuroLeague. Το είδε όλη η Ευρώπη. Δήλωσε χθες το Σέργιο Σκαριόλο, ο τεχνικός Ρεάλ, για τον τελικό της περασμένης Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Τα ανέφερε αυτά μετά τον νικηφόρο παιχνίδι απέναντι στην Μπασκόνια για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Η αδικία έγινε, είπε. Δεν παίρνω στο πώς θα το διαχειριστεί ο σύλλογος. Δεν μπορούμε όμως να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά και πάλι για την Crystal Palace, που κατέκτησε το Conference League, η ομάδα του Λονδίνου 1-0 στη Λειψία, την Ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό. Η Crystal Palace έγινε η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μετά τη Τζέλσι και τη West Ham. Στην Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές
0: διοργανώσεις,
5: ναι, αφού προηγήθηκε την περασμένη Τετάρτη η κατάκτηση από την Aston Villa του Europa League. Το προσεχές Σάββατο, μην ξεχνάμε ότι έχουμε 7 το απόγευμα το τελικό του Champions League, όπου έχουμε συμμετοχή με την Arsenal, την προαθλήτρια Αγγλίας, απέναντι στην κάτω του τίτλου, την Paris Saint-Germain.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη.
6: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει προκληθεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω δύο κινητοποιημένων δυο ταχύ στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Λένορμαν. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια στη σταδίου Πειραιός Πατησίων. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr. Τσίπρας, δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ανταποκριθεί στο καλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη. Και στο real.gr, σέρες από ηλεκτροπληξία και πνιγμό, πέθανε ο 10χρονος που βρέθηκε νεκρός μέσα σε κανάλι. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: στηρίζει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
14: Το σπίτι μας.
13: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
14: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
13: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
14: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
15: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτέρου.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

0: FM στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
1: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
0: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. www.fosichos.gr. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.

0: Λατό FM στους
1: 103,3. Your mind is not your own.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπαξεβάνης.
4: Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
6: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
11: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
12: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Zoumakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Zoumakis Εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Zoumakis, η έξυπνη επιλογή.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
5: Τρελάθηκε, ρε.
4: Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό. Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
4: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
6: Ώστε να βγαίνει η νάχτη, παλιό στο ψηλό.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

τράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Το πως σου μεγάλωσα κρυφό παράπονο έχει, που η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρει.

πυροβαρκό αδειάσει στο λιμάνι. Θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να πεθούν.

0: I believe I will be watching.
1: FM. Στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις.

0: κρεατικά και ψάρι όλα στη σχάρα.
1: Μάμα μία!
0: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
1: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
4: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.
4: Λατό FM στους 103,3.

πειραπτωμένο. Φέξε μου μπροστά, φέξε μου μακριά, πίσω να μην ξωμένο. Τα ποδάρια μου να πατούν βαριά, σαν το φουνίσιο ταυρό, να πατήσω μια

что я в то, на то, как и кирпо над мышью.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατώ FM 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
5: Μικρό φεστιβάλ οδιοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
6: Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά.
7: Προπόληση εισιτηρίων, οδείο τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφή.

0: Plateau FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις

μη σημώνεις. Όπα, καλιά να μη σημώνεις. Ποπό θα μένω έρωτα, τίποτα πια δε σώνεις.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτέλου.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Η μουσική μας ενώνει. Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
5: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
7: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθούμα?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
8: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
5: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
9: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-027-001.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841-0-25718 και 27-562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
13: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
4: ΣΥΚΑ Thermocoat!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
7: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
6: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
9: Τι να σας πω είναι.
1: Το μικρό φεστιβάλ οδείου τέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
10: Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ, 9 η ώρα, στον κινηματογράφο Rex, στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές, παράσα,
11: νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευβουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας.
12: Άρχεψαν τα κουζουλά.
13: Προπόληση εισιτηρίων. Ο Δύο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο
14: και τώρα.
15: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβγάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβγάνης.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτίδε Μισθοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς Ιταλικά.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Plateau FM, στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: η ώρα είναι 11.
1: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
2: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Όλη η ζωή μας δυο γαρδένιες που τις παγώνει η βροχή. Κι ήρθαν οι υπηρέτες της σιωπής. Τις πόρτες που είχαμε ανοιχτά τις κλείσαμε. Και χάθηκε τόση αγάπη.

τα τρένα που δεν έχουν σταθμούς. Μας πήραν όλους τους καημούς και φύγανε, και εμείς κοιτάμε, όλο κοιτάμε.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Give me a kiss, give me a face. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Το μικρό φεστιβάλ οδιοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά! Προπόληση εισιτηρίων. Ο Δύο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο
0: Λατό FM στους 103,3.

0: ανεμία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι

0: μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.
1: Πάμε, παιδιά, όλοι μαζί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Δωμετίο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
1: Γιατί η μουσική είναι για όλους.